Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2. Χτυπά.

0: 4.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ψήρα, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Κάθε μήνα που έχουμε εκπομπή αυτή την ημερομηνία, τι λέμε Άννα μου?
2: Τι λέμε?
1: Και ο μήνας έχει 9.
2: Το λέμε.
1: Και αύριο έχει 10.
2: Και μετά 11.
1: 10 είναι σημαδιακή ημερομηνία για το μεγαλύτερο ποσοστό των μισθωτών και συνταξίουχων στη χώρα μας.
2: Αλήθεια το λες?
1: Ναι, γιατί δεν έχεις διαβάσει ότι οι μισθοί και οι συντάξεις φτάνουν μέχρι τις 10 του μηνός, κάπου εκεί. Άρα σήμερα είμαστε ακόμα στο έξοδο.
2: Σας αργούνε τόσο πολύ.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω πώς το κατάλαβες τη διαφορά της ηλικίας.
1: Είμαστε 9, είμαστε on schedule. Άρα παιδιά, ξοδεύουμε σήμερα. Μπορούμε να πάρουμε και ένα καφέ, εντάξει?
2: Εντάξει.
1: Δύο στην τιμή του ενός και σήμερα. Λοιπόν, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος, μαζί σας για 2 ώρες, παιδιά. Ο κύριος, παρακαλώ, με το κάπα κεφαλαίο, Κώστας Γεωργακόπουλος στο Sound Engineering. Εδώ είσαι.
2: Και η Βασιλεία Πέτρου. Προσπαθούσα να σκεφτώ αν πρέπει να την πω κυρία.
1: Όχι, κυρία. Εντάξει, είναι μικροκορίτσια ακόμη. Ναι. Λοιπόν, η Βασιλεία Πέτρου στην ενότητα του περιβάλλοντος. Πάμε.
2: Πάμε.

0: Να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Αν θέλω αυτό να το πιστέψω και να το κάνω πρακτική για μένα,
1: ναι,
0: πρέπει να ξεκινήσω να περπατάω από εδώ και να φτάσω περπατώντας μέχρι τη Σουηδία.
1: Αν πας ευθεία, αν πας γύρω-γύρω το τετράγωνο.
0: Τότε είναι ακόμα καλύτερα.
1: Σωστό.
0: Φίλες και φίλοι, Άννα μου αγαπημένη, τρώω σοκολάτες.
1: Τρώω.
0: Μάλιστα.
1: Μ' αρέσουν κιόλας.
0: Πίνεις τέλος πάντων διάφορα αναψυκτικά?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Αλλά τρώω πίτσα.
0: Τρως πίτσα.
1: Mm.
0: Ξεκίνα να περπατάς.
1: Πόσο το
0: διότι η επιστήμη μας λέει για να κάψουμε θερμίδες μιας πίτσας.
1: Ολόκληρης.
0: Έτσι. Λοιπόν, χρειάζονται λέει 22 λεπτά περπάτημα.
1: 4 ώρες.
0: Α, 4 ώρες. 22 λεπτά για να κάψουμε μια μπάρα σοκολάτας.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό σου λέω εγώ. Άμα
1: από τις ξεκινήσω, μικρές.
0: Ναι. Λοιπόν, και το ωραίο τώρα σε όλο αυτό είναι, επειδή η πίτσα και η σοκολάτα είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι μες στη ζωή
1: βέβαια
0: του καθενός.
1: Σωστό.
0: Λέει, θα ήταν καλό στις συσκευασίες,
1: ναι,
0: των προϊόντων να αναγράφεται κάτι σχετικό με αυτό που γράφεται στα
1: πακέτα.
0: Στα
1: τσιγάρα, ναι, ναι, ναι.
0: Ότι το κάπνισμα αυτό
1: κακό,
0: και
1: ναι,
0: τα λοιπά. Να γράφεται πάνω στην πίτσα. Για να καταναλώσεις τη θερμίδα της πίτσας,
1: ναι,
0: πρέπει να περπατάς 4 ώρες.
1: Το πιο πιθανό είναι οι περισσότεροι να πηγαίνουν να την παίρνουν με τα πόδια.
0: Ή για να καταναλώσεις αυτή την πλάκα σοκολάτα, μάλλον τις θερμίδες για να κάψεις,
1: ναι,
0: πρέπει να περπατάς 22 λεπτά.
1: Δεν ξέρω, στα τσιγάρα δεν έχει αποδώσει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω στα τρόφιμα ίσως να είναι λίγο καλύτερα.
0: Είναι κάποιες προτάσεις που γίνονται τέλος πάντων σε διάφορα, σε διάφορες μελέτες, τέλος πάντων εταιρείες μελετών και
1: μάλιστα
0: όλα αυτά, που λένε ότι ενδεχομένως αυτό, εφόσον το διαβάζεις, να μπορέσει
1: να, είναι λίγο ανασταλτικό,
0: καταπολεμήσει και την παχυσαρκία, η οποία είναι μάστιγα βέβαια.
1: Μακάρι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τώρα τι να σου πω.
1: Εγώ πάντως το μόνο περπάτημα που θα κάνω είναι να πάω να πάρω την πίτσα. Αυτό έχω να σου πω μόνο.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε 10 λεπτά, σου λείπουν άλλες 3 ώρες και 50 λεπτά.
1: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει.
1: Ο χρόνος είναι σχετικός.
0: Ωραία.

0: Τώρα βρήκες να πιεις νερό?
1: Βρήκα να πιω νερό, γιατί το σοκ που έχει πάθει όλη η Αμερική με αυτό που θα πούμε τώρα είναι τρομερό, έτσι. Διακόψανε μέχρι και τις ειδήσεις σε μεγάλα κανάλια, για να το πούμε.
0: Σαν breaking news.
1: Ναι. Ότι αραβωνιάστηκε.
0: Ποιος, παιδί μου?
1: Η Taylor Swift με τον Travis Kelce.
0: Μάλιστα. Η γάτα μου είναι εδώ σήμερα.
1: Δεν ξέρω για τη γάτα σου, αλλά εδώ μιλάμε ότι κλαίγανε ολόκληρα στάδια.
0: Ναι.
1: Από τη χαρά τους.
0: Άντεντε.
1: Όχι όλοι.
0: Ξέρω ότι έγινε χαμός, η οικογένεια καλά του έδωσε και κατάλαβε, βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Κολεγιακές ομάδες ποδοσφαίρου έδωσαν συγχαρητήρια στο ζευγάρι. Google, ιστορίες, κακό, ανακοινώσεις όπως είπε στα γήπεδα. Και η Google, τι έκανε η Google, για πες?
1: Η Google για δύο μέρες έριχνε digital confetti μόλις έγραφε το όνομα της Taylor Swift και του Travis Kelce. Μιλάμε, ούτε στα γενέθλιά μου δεν έχει κάνει έτσι
0: η
1: Google.
0: Η γάτα μου είναι εδώ σήμερα. Όμως, πρόσεξε να δεις.
1: Έχει και ένα όμως.
0: Υπάρχει και ένα τεράστιο ερωτηματικό.
1: Ναι.
0: Ποιος δεν έστειλε ούτε ανέβασε ένα τόσο δα ποστάκι να πει «Φιλενάδα, συγχαρητήρια αγάπη μου, να ζήσετε».
1: Αυτό ποιος? Το μαναφούκι είναι μεγάλο.
0: Ποιος?
1: Η Blake Lively.
0: Η κολλητή.
1: Γιατί έγινε πόλεμος με το δικαστήριο που έχει η Blake Lively για την ταινία της και ανακάτεψε την Taylor Swift.
0: Ναι.
1: Και από τότε
0: ήταν κολλητές.
1: Ήταν κολλητές, αυτό είναι αλήθεια.
0: Και ξεκόλλησαν.
1: Όχι απλώς ξεκόλλησαν, αποκολλήθηκαν.
0: Εντελώς όμως. Να σου πω, κατωτερώτης εντελώς.
1: Ναι μωρέ, ένα συγχαρητήριο το στέλνεις.
0: Κατωτερώτης ρε παιδί μου, σε παρακαλώ.
1: Συμβαίνει και στο Hollywood.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Ψηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ωραίος ρόλος. Ε?
1: Αλλά δεν την αγαπάς αυτήν.
0: Την Nicole Kidman. Εντάξει, ρε παιδί μου. Δεν είναι ανάγκη να τους το πείτε, μην το ξέρει. Παρεξηγηθούμε, για πες.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με το Variety το περιοδικό, η Nicole Kidman είπε για άλλη μια φορά ναι σε σύριαλ.
0: Άλλη μόνο.
1: Βεβαίως. Και μάλιστα ένα σύριαλ που βασίζεται στα best seller της Πατρίτσια Κόνουελ. Αυτή γράφει αστυνομικά, όποιοι ξέρουν, ξέρουν. Με το όνομα Σκαρπέτα, που είναι και το όνομα της ιατροδικαστή.
0: Μάλιστα.
1: Που παίζει. Της ιατροδικαστή. Ο ιατροδικαστής λέγεται και η Σκαρπέτα.
0: Μάλιστα.
1: Η ιστορία τώρα εκτυλίσσεται σε δύο χρονικά επίπεδα, γιατί δεν είναι και μικρή.
0: Ναι.
1: Έτσι, η Σκαρπέτα είναι από τα τέλη της δεκαετίας του 90 που ξεκινάει την καριέρα της ως ιατροδικαστής.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι και σήμερα που καλείται να ξαναγυρίσει τη γενέτειρά της για να ανακαλύψει ποιος δολοφόνησε. Μια δολοφονία, τέλος πάντων, να διαλευκάνει.
0: Okay.
1: Στο πλευρό της Kidman, η Jamie Lee Curtis.
0: Καλή αυτή.
1: Εντάξει. Και η σειρά κάνει πρεμιέρα στο Amazon Prime Video σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Ο ρόλος της Kay Scarpetta.
1: Της Kay Scarpetta.
0: Νομίζω ότι τα γυρίσματα θα τραβήξουν πάρα πολύ. Θα αργήσουν.
1: Πάλι θα πεις κάτι.
0: Θα αργήσουν πολύ.
1: Λόγω του Botox.
0: Όχι. Α. Γιατί είναι 60 χρονών.
1: Αυτή.
0: Για να κάνει αυτή την Kay Scarpetta.
1: Ναι. Επειδή από το 90.
0: Επειδή και η λάδια. Έχει να πληρώσει παραγωγή.
1: Αυτό το κορίτσι, τι σου έχει φταίξει.
0: Τίποτα,
1: που πονάει και για το διαζύγιο και κλαίει.
0: Α,
1: γιατί.
0: Ναι, καλά, εντάξει, οκ. Okay. Πάμε.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Στο στούντιο και σήμερα η Βασιλεία Πέτρου.
0: Γεια σας και από μένα.
1: Γεια σου, κορίτσι.
0: Λοιπόν, έχω μία είδηση σχετικά με τα πτηνά. Είδη πτηνών που ζουν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά το ένα από το άλλο και έχουν εξελικτικά διαχωριστεί εδώ και εκατομμύρια χρόνια, χρησιμοποιούν εντυπωσιακά παρόμοιες προειδοποιητικές φωνές για να ειδοποιούν για παρασιτικές απειλές κοντά στις φωλιές τους, σύμφωνα με διεθνή ομάδα επιστημόνων. Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Nature Ecology and Evolution ρίχνει φως στο πώς η φυσική επιλογή μπορεί να διαμορφώσει την εξέλιξη της επικοινωνίας. Υπό την ηγεσία ερευνητών από το Πανεπιστήμιο Κορνέλ στη ΣΥΠΑ και το βιολογικό σταθμό Ντονιάνα στη Σεβίλη της Ισπανίας, η έρευνα είναι μία από τις πιο εκτεταμένες που έχουν γίνει για τον παρασιτισμό αναπαραγωγής που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Όταν ένα πτηνό ακούει αυτό το σήμα συναγερμού, προσεγγίζει ενστικτοδός για να ερευνήσει. Εκείνη τη στιγμή αρχίζει να συνδέει τον ήχο με ό,τι βλέπει και βιώνει γύρω του, σε μια διαδικασία που ο Ντάμιαν Μπλασί, συνσυγγραφέας της μελέτης και επιστήμονας γλώσσας στο Pompeu Fabra University στη Βαρκελόνη, περιγράφει ως κοινωνική μετάδοση. Αυτό που προβλημάτισε τους ερευνητές ήταν ότι πτηνά που ζουν σε απομακρυσμένες μεταξύ τους περιοχές, όπως η Αυστραλία, η Κίνα και η Ζάμπια, βασίζονται στον ίδιο τύπο φωνής, παρότι οι πληθυσμοί αυτοί δεν έχουν έρθει ποτέ σε επαφή μεταξύ τους. Αυτό που καθιστά την ανακάλυψη ιδιαίτερα σημαντική είναι η σύνδεση μεταξύ ενός έμφυτου ήχου και μιας μαθημένης αντίδρασης. Για πρώτη φορά καταγράψαμε μια φωνητική εκδήλωση που έχει τόσο μαθημένα όσο και έμφυτα στοιχεία, ενδεχομένως δείχνοντας πώς τα μαθημένα σήματα μπορεί να εξελίχθηκαν από έμφυτες φωνές, όπως είχε αρχικά προτείνει ο Κάρολος Δαρβίνος. Είναι σαν να βλέπουμε πως η εξέλιξη επιτρέπει στα είδη να αποδίδουν μαθημένα νοήματα σε ήχους, λέει ο Φίνεϊ. Οι ερευνητές προτείνουν ότι σύνθετα συστήματα όπως η ανθρώπινη γλώσσα ενδέχεται να αναπτύχθηκαν σταδιακά, αναδυόμενα από τον συνδυασμό ενστικτοδών φωνών και μαθημένου νοήματος κατά τη διάρκεια της εξελικτικής πορείας. Η είδηση έρχεται από την Αυτεμπορική.
1: Θαυμάσια, υπέροχα. Thank you.

0: Λοιπόν, αυτό είναι πολύ αγαπητό για μένα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, γιατί δεν σου
1: όχι,
0: άρεσε.
1: Όχι, μου είναι πολύ συμπαθητικό.
0: Πάρα
1: βεβαίως.
0: Πολύ.
1: Και μιλά... προσγειωμένο άνθρωπο.
0: Ναι, βεβαίω. Μιλάμε για τον Τζόνι Θεοδωρίδη.
1: Ναι.
0: Έτσι το ξέρουμε όλοι.
1: Έτσι.
0: Αν δε.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν είναι αυτό το πραγματικό το όνομα και μάλιστα το αποκάλυψε. Τώρα το βρήκα εγώ.
1: Άκου.
0: Αυτό και το. Λέω, κάτσε να το πούμε, ρε παιδί μου, γιατί αυτό ο άνθρωπο είναι πολύ γνωστό.
1: Καλά, ήδη το Τζόνι Θεοδωρίδη είναι περίεργο όνομα.
0: Ναι, όχι, δεν είναι το πραγματικό το όνομα.
1: Όχι.
0: Όχι. Έτσι τον βάφτισε ο Δαλιανίδης.
1: Όταν
0: ήταν να ξεκινήσουν να κάνουν ένα σύριαλ.
1: Ναι.
0: Το πραγματικό του όνομα λοιπόν είναι Jean-Pierre Cailloux.
1: Όχι, κάνεις πλάκα.
0: Φίλε, όχι, στο λόγο μου.
1: Αλήθεια.
0: Το είπε ο ίδιος. Αλλά επειδή του είπε ο Δαλιανίδης, κοίταξε να δεις, μην βγεις με αυτό το όνομα, θα σε θεωρήσουν ψωνάρα.
1: Jean-Pierre Cailloux.
0: Ναι, είναι το πραγματικό το όνομα
1: τη
0: οικογένειά του. Έκανε το Jean-Pierre Τζόνι,
1: ναι.
0: Και το Θεοδωρίδης είναι το πατρόνυμο της μαμάς του.
1: Απίστευτο.
0: Από τη μεριά της μαμάς του είναι το έτσι.
1: Και όλο αυτό για να μην το πούνε ψώνιο.
0: Γιατί?
1: Όχι, το βρίσκω
0: δύσκολο.
1: Είναι κρίμα γιατί είναι πολύ ωραίο όνομα το Jean-Pierre
0: Cailloux. Jean-Pierre Cailloux.
1: Θα νομίζω ότι έχει έρθει από το εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Για guest εμφάνιση.
0: Κατά καιρούς.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix, και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: Σειρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Διαλυματάκι πέρασε και να είμαστε και πάλι εδώ μαζί, φίλες και φίλοι. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος. Δεύτερη ώρα για σήμερα, Τετάρτη, 9 του μηνός. Δύο στην τιμή του ενός.
1: Και επειδή είναι 9 του μηνός, ναι, είμαστε λίγο στα κουτσομπολιά σήμερα.
0: Είμαστε λίγο στο τάχα μου.
1: Στο τάχα μου.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Όμως σε λίγο έχουμε, εντάξει, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Για πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Θα τα δούμε, θα τα ακούσουμε. Πάμε.

0: Λοιπόν, αυτό το οποίο έχεις επισημάνει εδώ που στο, σαν σήμερα, το bonus που έχουμε, είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ σημαντικό. Όμως έρχεται και στην ώρα του να μας επενθυμίσει ότι υπάρχουν και πνευματικά δικαιώματα.
1: Έτσι.
0: Τα οποία η AI τα έχει αμφισβητήσει, τα έχει κάνει να μην πω τι τώρα. Λοιπόν, για πες.
1: Λοιπόν, θα σε πάω πολύ πίσω. Μάλιστα. Στο 1886.
0: Okay.
1: Σαν σήμερα λοιπόν,
0: ναι,
1: υπογράφτηκε η σύμβαση της Βέρνης για την προστασία τότε των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία. Mm-hmm. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι είναι η βάση νομικά για όλες τις κατοπινές συμφωνίες που είχαν κάνει, να κάνουν και με μουσική και με κάθε μορφή τέχνης, φωτογραφία και πάει λέγοντας.
0: Ναι. Και τώρα,
1: το τι ακριβώς χαρτί έχει γίνει αυτό δεν θα το πω,
0: ναι,
1: αλλά όλοι το φανταζόμαστε.
0: Όπως το είπες, χαρτί, άντε, να μην πω.
1: Υγείας.
0: Ακριβώς. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγουδάκι που θα βάλει μετά από αυτή την, το on που, θα, που έχουμε,
1: ναι,
0: που θα βάλει ο κύριος Γεωργακόπουλος.
1: Για να δούμε αν θέλει.
0: Είναι το τραγούδι το οποίο ανέδειξε το Ρόμπι Γουίλιαμς.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Μέχρι τότε ήταν και δεν ήταν.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά με αυτό το τραγούδι η καριέρα του και το όνομά του εκτοξεύτηκε και έγινε ο superstar που ξέρουμε σήμερα.
1: Και δικαιολογημένα, ήταν πολύ ωραίο κομμάτι.
0: Το Angels,
1: ναι,
0: το οποίο 30 χρόνια φιλενάδα μετά, ναι, ακόμα δεν έχει λύσει μια διαφωνία η οποία έχει πάει και δικαστικά μάλιστα ανάμεσα στο Ρόμπι Γουίλιαμς,
1: ναι,
0: και σε αυτόν ο οποίος φέρεται ότι το έχει γράψει.
1: Α, δεν είναι του Ρόμπι Γουίλιαμς.
0: Το Angels λοιπόν, ο Popstar παραδέχεται ότι το demo το έγραψε μαζί με έναν Heffernan.
1: Ναι.
0: Ωστόσο λέει ξεκαθαρίζει ότι το αγόρασε, μάλλον αγόρασε τα δικαιώματά του, 7.500 λίρες.
1: Mm-hmm.
0: Μια άποψη που επανέλαβε και πριν από λίγο καιρό, όταν έδωσε μια συνέντευξη στο radio του, φαντάσου ακόμα το ρωτάνε για το Angels.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Και εφόσον τα είπε αυτά,
1: ναι,
0: τώρα τελευταία ο Ρόμπι Γουίλιαμς, τον άλλον το διαόλυσε πάλι, σου λέει.
1: Μα να φούκι, ξαναβγήκε, ναι, πάλι ο άλλος.
0: Και ο Ρέι Χέφερνο λοιπόν ξαναβγήκε στην αντεπίθεση και μάλιστα με διάφορα βίντεο, TikTok και λοιπά, όλα αυτά και δηλώσεις, και υποστηρίζει για μια ακόμη φορά ότι ναι, μεν πουλήσε τα δικαιώματα, αλλά εξαπατήθηκε από τον Γουίλιαμς και το όνομά του δεν μπήκε στα credits.
1: Α, ήταν να μπήκε στα credits παρόλο που αγοράζει τα δικαιώματα.
0: Και
1: δεν
0: μάλιστα
1: το ξέρα.
0: Κινήθηκε και δικαστικά εναντίον του Γουίλιαμς και ζητάει το 33% από τα κέρδη του Angels.
1: Δεν είναι λίγα λεφτά, ναι, αυτό.
0: Μάλιστα, καθόλου λίγα, έτσι. Φαντάσου 30 χρόνια και ακόμα κρατάει αυτή η κολόνια.
1: Τρομερό πράγμα.
0: Να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Εγώ κάπου τον άλλον τον πιστεύω.
1: Το Heffernan εννοείς.
0: Ναι, ναι, ναι, τον πιστεύω.
1: Δεν είναι απίθανο να έχει γίνει τέτοια ιστορία.
0: Ναι, λοιπόν, Angels ακούμε.
1: Ακούμε.

0: Γιατί. Τι νόμιζες ότι ακούς. Heart 94,2.
1: Ψηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Έλα να σου πω τώρα.
1: Εσύ τώρα επειδή αυτά τα παίζεις στα δάχτυλα.
0: Σιγά μην τα παίζεις στα δάχτυλα.
1: Καλά τώρα, σε αυτά είσαι μανούλα. Εγώ δεν, ειλικρινά το λέω, για πες.
0: Άκου τώρα.
1: Ναι.
0: Η πρώτη φεμινίστρια ζωγράφος.
1: Μάλιστα.
0: Έζησε το 1548, το 16ο αιώνα.
1: Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει μια ζωγράφο φεμινίστρια?
0: Θα σου πω. Για εκείνη την εποχή, πρώτον, το να είναι μια γυναίκα ζωγράφος και δει καταξιωμένη, δηλαδή να ζει από αυτό.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, να υπογράφει τα έργα, ήταν κάτι πάρα πολύ σπάνιο. Σου υπενθυμίζω, μέχρι και στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν σπάνιο.
1: Να είναι ζωγράφος γυναίκα.
0: Υπήρξε, δεν πήγαν
1: και
0: στα δικαστήρια.
1: Επιτυχία.
0: Δεν είχε πάει.
1: Τι
0: στα δικαστήρια η ζωγράφος που έκανε τα παιδάκια με τα μεγάλα μάτια και έλεγε ο άντρας της ψέματα ότι το ζωγραφίζει ο ίδιος.
1: Άντεντε.
0: Ναι, βεβαίως. Και έγινε ολόκληρο δικαστήριο τότε.
1: Μάλιστα.
0: Και τη βάλαν και ζωγράφηση μπροστά στους δικαστές για να αποδείξει ότι έχει δίκιο.
1: Okay.
0: Τότε λοιπόν, τον 16ο αιώνα, η Καταρίνα Βαν Χέμεσεν.
1: Μάλιστα.
0: Έκανε μία προσωπογραφία που όχι απλώς δείχνει την ίδια την ώρα που ζωγραφίζει, αλλά έγραψε και πάνω στο έργο στα λατινικά. Αυτή είμαι εγώ, η Καταρίνα Βαν Χέμεσεν, και ζωγραφίζω τον εαυτό μου.
1: Μάλιστα.
0: Πράγμα που σημαίνει ότι αυτοπροσδιορίστηκε. Πρέπει να σου πω δε ότι σύμφωνα με τις έρευνες που δεν έχουν ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό, γιατί ήταν και λίγο χαμένη η τύπισσα, είναι ότι αποδείχθηκε ότι ήταν μία από τις ελάχιστες διάσημες γυναίκες της εποχής της και μάλιστα ζωγράφιζε και τη βασιλική οικογένεια της Μαδρίτης. Στο Βέλγιο αυτή, στη Μαδρίτη πήγαινε.
1: Πώς πήγαινε? Α, πήγαινε. Ναι.
0: Η προσφορά της αναγνωρίζεται τώρα σε μια μεγάλη έκθεση στο Βέλγιο στην Ανβέρσα, η οποία έχει πάρα πολλά έργα της και είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Μπράβο.
0: Η πρώτη φεμινίστρια το 16ο. Μπράβο.
1: Αργήσαμε πολύ, παιδιά. Αργήσαμε.

0: πάμε στην μουσική ενότητα.
1: Αχ, τα καλύτερά μας.
0: Τα καλύτερά μας. Λοιπόν, για σήμερα έχουμε Begging. Πάμε στην μουσική ενότητα.
1: Αχ, τα καλύτερά μας.
0: Τα καλύτερά μας. Λοιπόν, για σήμερα έχουμε Begging.
1: Oh.
0: Όχι σε αυτό που είχε

0: φωτογραφίας πρόσεξε, Jeep De Carlo,
1: ναι,
0: να τους βοηθήσει να σώσουν τον συνάδελφό του, μαφιόζο και αυτόν, Tommy DeVito.
1: Α, εξού και ο τίτλος.
0: Μάλιστα.
1: Το παρακαλώ, μάλιστα.
0: Να τον σώσει, λέει, από τα χρέη του που είχε στον τζόγο.
1: Γινόταν
0: και τότε.
1: Και αυτά.
0: Mm. Η έκδοση των Four Seasons έγινε σε remix το 2007, να το στόπα, από τον DJ το Γάλλο τον Πιλουσκί, και επανακυκλοφόρησε ως single.
1: Ναι.
0: Η Maneskin τώρα.
1: Α, φτάσαμε και εδώ.
0: Ερμήνευσαν μια διασκευή του τραγουδιού κατά τη διάρκεια της 11ης σεζόν του X Factor Ιταλία. Μια στούντιο έκδοση του τραγουδιού εμφανίστηκε αργότερα στο ντεμπούτο άλμπουμ των Maneskin, το Chosen, που κυκλοφόρησε το 2017. Σε πληροφορώ ότι αυτή η διασκευή από τους Maneskin, όταν έγινε το 2011, ναι,
1: ναι,
0: παρουσιάστηκε, ήταν το πρώτο τραγούδι που ξεκίνησε την καριέρα τους σαν να αναδεικνύονται.
1: Έτσι, και είναι, δηλαδή, και πολύ ωραία η φωνή του Νταμιάνο, έτσι, okay, είναι πολύ ωραία φωνή.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα.
1: Και με πολύ κέφι το αγαπώ αυτό το τραγούδι τρομερά.
0: Είδες, αφιερωμένο σε σένα λοιπόν, έστω και λίγο ετεροχρονισμένα.
1: Έτσι.
0: Φίλες και φίλοι, δύο συντιμήτενος μαζί σας και σήμερα, η Άννα Κουβαρά και ο

0: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου σε όλα τα υπόλοιπα.
1: Υπομονή, η Τετάρτη περνάει. Αύριο Πέμπτη τα πράγματα αρχίζουν και είναι πιο όμορφα.
0: Και γι' αυτό θα τα ξαναπούμε.
1: Οκ, φιλιά πολλά. Αχα.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Εδώ είμαστε και ο μήνας έχει 9. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις?
1: Γεια σας.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος. Να πω επικοινωνία. Θα μας αναζητήσετε λοιπόν στην καταπληκτικά μοναδική πανέμορφη σελίδα μας στο Facebook. Έχουμε την ανανεώσουμε, δεν ξέρω πόσο καιρό. Παρ' όλα αυτά, θα μας αναζητήσετε λοιπόν Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό.
1: Αυτό το ζουζούνο ψαράκι.
0: Αυτό το ζουζούνο κροκοδιλάκι, τέλος πάντων.
1: Έτσι,
0: αυτό.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε για τραγούδι και επιστρέφουμε.

Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8:30, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή Στίχημα, Όμιλος Ακτόρ, Εταιρεία Αναψυκτικών Λουξ. Υποστηρικτές Public, μέλος του Ομίλου Ολύμπια, Intercard. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

0: είναι η πρώτη μας εβδομάδα, να πούμε.
1: Έκλεισε ΣΥΟΣ και δεν μας διώξαν ακόμα.
0: Ναι, δεν μας πετάξανε με τις κλωτσιές.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία.
1: Οπότε μάλλον θα είμαστε και την επόμενη.
0: Ναι, λογικά. Έτσι όπως φαίνεται. Καλά, μπορεί να μας έρθει. Μπορεί να σου πω κάτι. Μπορεί να μην μπουν στον κόπο καν να μας πάρουν. Να βρούμε ένα mail στον υπολογιστή.
1: Εγώ δεν διαβάζω mail. Να με πάρουν τηλέφωνο.
0: Τι λες.
1: Βέβαια.
0: Καλά. Πάμε τραγουδάκι.
1: Βεβαίως.

0: Ξέρεις ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: No.
0: Είναι ο Ιακίν, ναι, η Κιαράν
1: και η Κιάρα. Ωραίο όνομα.
0: Τι
1: δεν ξέρω κανένα, αλλά ωραίο όνομα.
0: Ούτε εγώ ξέρω καμία. Και άμα λέει καμία με αυτό το όνομα, συγγνώμη κιόλας, αλλά τι. Να φωνάζει μικρή Κιαράν, έλα και το τσάι.
1: Αυτό είναι ταινία βραζιλιάνικη, μου φαίνεται.
0: Κινέζικη, ξέρω εγώ τι είναι. Λονδρέζικη.
1: Λονδρέζικη, οκ.
0: Μα τώρα είναι Κιαράν.
1: Δεν ξέρω, δεν.
0: Εγώ στο παιδάκι μου παράξενο όνομα έχω δώσει. Αλλά όχι Κιαράν. Δεν θυμάσαι.
1: Το θυμάσαι εσύ. Οι άλλοι το θυμούνται.
0: Τα καλά πάνε.
1: Ναι.
0: Καλά πάνε. Το Κιαράν θα το θυμόντουσαν.
1: Όχι.
0: Έμα.
1: Ναι.
0: Έμα.
1: Καλά.
0: Γεια.
1: Γεια σου.

0: Σου έχω πει τι έχω πάθει. Ναι, θέλω ναι, να πω ναι, τον ναι, πόνο ναι, ναι. μου, παιδιά, θέλω να ταυτιστείτε μαζί μου, γιατί ξέρω ότι υπάρχει κόσμο.
1: Συνήθω την κόβω εγώ σε αυτά, αλλά πραγματικά είναι, δεν είναι αστείο καθόλου. Δηλαδή, μπορεί να κάνω πλάκα, αλλά δεν είναι καθόλου αστείο.
0: Θέλω και θα ταυτιστεί πολύ κόσμο. Θα κάνω το κλαμπ των νέων σπιτιών.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πουλάω το σπίτι μου γιατί δεν μας άρεσε, ήταν μικρούλι λίγο και αυτά.
1: Ναι,
0: έχω βρει ένα άλλο να αγοράσω όμως. Mm-hmm. Με στα ίδια λεφτάκια. Όμως ο μηχανικός τους μου δίνει λάθος σχέδια. Με αποτέλεσμα
1: να μην
0: μείνω εγώ εκτός σπιτιού, να μην έχω σπίτι και να έχω πουλήσει και το δικό μου. Και εκεί ξεκινάει ένας μαραθώνας. Απανάκριβα
1: τα
0: σπίτια για αγορά, πανάκριβα και τα ενίκια. Είναι δυνατόν να ζητάς ένα χιλιάρικο για τριάρι σπίτι?
1: Ναι, και όμως.
0: Που δεν είναι και σπίτι περιοχής.

0: Να σε ρωτήσω τώρα όμως κάτι.
1: Βεβαίως.
0: Πριν κάνεις αυτή τη διαδικασία, δεν συμβουλεύτηκες και κάποιον ειδικό? Δηλαδή, πριν βρεις αυτό που σε ενδιαφέρει να πουλήσεις, αυτό που έχεις, θα μου πεις τώρα βρήκα τον πολίτη, θα τον ξαναβρω. Σπίτι πουλάω, δεν πουλάω, αν αυτοκίνητο.
1: Όχι, ήμουνα με δικηγόρο μαζί, τα κοιτάγαν όλα. Απλά μας ζητούν.
0: Όχι, το ταυτόχρονο λέω, γιατί δεν περίμενες να βρεις πρώτα και να είσαι OK με το σπίτι.
1: Α, γιατί επειδή ήταν τώρα.
0: Ήθελες, αφού βρέθηκε εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, okay. Ταυτόχρονα είναι να προηγηθεί το σπίτι.
0: Α, μάλιστα.
1: Αλλά θέλω να τονίσω τα ενίκια, παιδιά. Όταν ναι, ναι, ναι. Ο βασικός μισθός είναι 800 ευρώ. Που δεν είναι τόσο.
0: Ποιος είναι 800, είσαι καλά, μωρέ. Πολύ πιο κάτω είναι. Έχουν φύγει όλα πάντως.
1: Ναι.
0: Ενίκια, τα ακίνητα. Δεν βρίσκει σπίτια ο κόσμος να νοικιάσει τίποτα.
1: Τίποτα. Και τίποτα. Μετά βλέπεις κάτι, ένα χιλιάρικο, σου ζητάει ένα χιλιάρικο για ένα σπίτι που πέφτει μέσα και φεύγει στους σοβάδες. Ε, όχι κύριε, δεν θα στο δώσω.
0: Δεν θα
1: να μείνεις μόνος σου.
0: Να κοιμηθείς στην παραλία.
1: Και να σου πω και τι σκεφτόμουν εγώ τώρα που είχα φτάσει σε απελπισία.
0: Ναι.
1: Λέω, αν πάω σε ένα ξενοδοχείο για τον νοικιάσω για όλο το μήνα.
0: Λιγότερα θα πληρώσω.
1: Δεν θα πληρώσω λιγότερα.
0: Αν κάνεις μια συμφωνία.
1: Βεβαίως. Και καθηγητή. Και καθηγητή.
0: Τρέχεις μπροστά.
1: Και φαγητό. Και τα σεντονάκια μου.
0: Στρωμένα όλα το βρίσκεις.
1: Έμα.
0: Τακτοποιημένο κάθε μέρα.
1: Μήπως να αφήσω το σπίτι τώρα που το βρήκα.
0: Μήπως.
1: Έμα.
0: Έμα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Και μόλις ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος, σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί εδώ στην παρέα σας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Πού πας?
3: Κουζίνα.
2: Καφέ.
3: Έχει.
2: Φέρε.
3: Πάρε.
2: Σκέτο.
3: Νέτο.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
5: Τέλειος σαν εσένα.
1: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
10: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντα Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
11: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
12: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.

0: Λοιπόν.
1: Έλα, σ' αφήνω να μιλήσω.
0: Άντε να μιλήσω. Λοιπόν, ρώταγα πριν.
1: Συγγνώμη, βλέπεις ότι πέφτεις πάνω μου. Βλέπεις ότι πας να μου φας το ρόλο.
0: Να σου φάω το ρόλο. Τι παίζουμε στη Λάμψη, παίζεις.
1: Το μονόλογο.
0: Το μονόλογο, ε. Θα παίξεις το μονόλογο. Για παίξεις το μονόλογο. Ούτε το μονόλογο, ούτε τίποτα. Θα πεις τουλάχιστον ποιοι είμαστε, ούτε αυτό. Ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να μας βρείτε και να μας στείλετε έτσι ένα μήνυμα, ό,τι να είναι δηλαδή, μπορείτε να μας αναζητήσετε στο Facebook Θάνος και Μέρη, το και με το και το λατινικό. Κορκοτιλάκι κατά διαστήματα, παγωτάκι όταν έχει πολύ ζέστη, ψαράκι όταν είναι μέσα στη θάλασσα η μερούλα. Να το ξαναπώ λοιπόν, Θάνος και με το και το λατινικό και Μέρη. Μπείτε, κάντε και ένα like στη σελίδα,

0: Έχεις πάρει είδηση ότι πέρα από το δικό μου γάμο και βάφτιση, πού θα πάω?
1: Τι λέω και εγώ, τι λέει ρε παιδιά?
0: Ναι,
1: και δεν έχω πάρει προσκλητήριο.
0: Το προσκλητήριο. Μου, ξέρω, τα χέρια.
1: Να το είδες.
0: Ναι, το βαρύ δεν το έχω.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Το προσκλητήριο. Κοιτάξτε, μην το παρακάνουμε.
0: Άστο μου ρε τώρα.
1: Για πάμε.
0: Έχουμε πολλές γεννήσεις. Τι σε χαμός.
1: Γεννήσεις.
0: Πήγα από κακή λέξη. Μήμη.
1: Κακή λέξη. Και τι πρέπει να γίνει τώρα από εδώ και πέρα? Δηλαδή, πώς πιστεύεις ότι πρέπει να ξαναμας κλείσουν μέσα?
0: Μπορούμε να ανοίξουμε εταιρεία διακοσμήσεως βαφτίσεων. Να ξαναξεκινήσει πάλι αυτό το πράγμα.
1: Εκτός την εταιρεία την άλλη με το, που δεν έβγαινε στα κατσάβραχα.
0: Έχω επιχειρηματικά σχέδια.
1: Έχεις, αλλά. Δεν ξέρω, κάπου χάνεις το στόχο. Δεν είναι...
0: Είμαι καλή σε όλα.
1: Είσαι καλή σε όλα. Ωραία, τι τραβάω.

0: ολοκληρώσαμε και το τρίτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Μέρη.
1: Θες να πεις κάτι άλλο?
2: Δεν θέλω να πω τίποτα, γιατί δεν με αφήνεις.
1: Εγώ δεν σε αφήνω. Πάμε για τραγούδι.

0: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
1: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι, μπράβο, που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: σε κάθε.
1: Θα τα πει, θα τα πω.
2: Να πες τα εσύ, τα ζώδια.
1: Όχι, δεν θέλω ζώδια.
2: Α,
1: τώρα
2: δεν
1: ακόμα.
2: Μετά
1: θα τα πω τα ζώδια. Θέλω να πω ποια είναι η πιο ευτυχισμένη ηλικία στη ζωή μας σύμφωνα με έρευνα.
2: Mm-hmm. Για πες.
1: Σκέψου, εσύ και πες.
2: Η πιο ευτυχισμένη.
1: Ευτυχισμένη.
2: Ηλικία. Mm-hmm. Δηλαδή με δεκαετία, ας πούμε, να σου πω.
1: Δεκαετία.
2: Νομίζω το 40 με το 50.
1: Και τι το 40 με το 50.
2: 30 με 40. Πού, ποια είναι η πιο ευτυχισμένη.
1: Κοίτα, έπεσες μέσα. Δεν μπορώ να σου πει πήγες πολύ μακριά. Αλλά γιατί το. Τεκμηρίωσε το μου λιγάκι.
2: Κοίταξε, να δεις κάτι. Ως παιδί, πιο. Καλά, ως παιδί ζεις μια ανέμελη ζωή μέχρι ενός σημείου. Ως έφηβος και μετά είσαι μονίμως με ανησυχίες και προβληματισμούς. Ποιος είμαι, τι είμαι, τι θα κάνω, τι θέλω να κάνω, τι ήμουν, τι θα ήθελα να ήμουν. Νομίζω ότι εκεί μετά τα 30 κάτι πια ξέρεις τι σου συμβαίνει. Έχεις πάρει ένα δρόμο.
1: Αν και καθούμενος μιλάς ορθά.
2: Είμαι σοφός.
1: Είσαι σοφές γέραντα. Πες κι άλλα.
2: Αυτά. Για πες τι.
1: Συμφωνώ λοιπόν και συμφωνεί και η έρευνα. Είδες. 30 με 40 είναι η κατάλληλη ηλικία. Διότι μόλις έχεις τελειώσει το πανεπιστήμιο, έχεις περάσει πάρα πολύ ωραία, έχεις κουραστεί, ξεκινάς να δουλεύεις λιγάκι, αποκτάς λεφτάκια, βρίσκεις και τους φίλους σου, τη σύντροφό σου, πορεύεσαι. Στα 40 παθαίνεις κρίση. Πού πάω, ότι τέτοιο έρχεται ο θάνατος πιο κοντά. Πιο.
2: Α, ωραία.
1: Αρχίζουν τα παιδιά, μιλάνε όλη την ώρα. Υπάρχει μια κρίση.
2: Μετά τα 40.
1: Μετά τα 40. Και στα 50 ξαναγυρνάς.
2: Εγώ θα σου έλεγα λοιπόν ότι αυτή η ηλικία που αναφέρει πρέπει να είναι λογικά. Δεν θα είναι το 30 με το 40, θεωρώ ότι είναι το 35 με το 45.
1: Εντάξει τώρα.
2: Δηλαδή μέχρι το 30 είσαι οριακά με δουλειές. Όλα αυτά που λες συμβαίνουν συνήθως τα τελευταία χρόνια, νομίζω, από τα 35 και μετά. 35 με 45.
1: Εντάξει, I do.
2: Ίσως στον άντρα είναι μέχρι το 50. Και το 50. Δηλαδή εκεί αρχίζει και δημιουργεί, ας πούμε, περισσότερα πράγματα. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Τι πιστεύεις?
1: Εγώ, κοίταξε, θα σου πω τώρα τι πιστεύω. Έχω χρόνο.
2: Έχεις.
1: Λοιπόν, πιστεύω ότι ο άντρας στα 50 παθαίνει πολιτισμικό σοκ.
2: Ναι, το πιστεύω.
1: Ξαναζητά πίσω την νιώτη του.
2: Ναι, ναι.
1: Και κάνει παλιβεδισμούς. Έχει βγάλει και το επαγγελματικό του, το έχει υποκατασταθεί. Και ξεκινάει.
2: Ζωάρα.
1: Αυτό.
2: Θέλει να κάνει
1: η γυναίκα στα 50 είναι υποκατάρρευση.
2: Είναι.
1: Όχι πια.
2: Ψυχολογικά.
1: Όχι πια.
2: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Τώρα πέρα από την πλάκα.
1: Οι παλιές, έχουν χωριστεί πια. Οι παλιές 50 και οι νέες 50.
2: Σωστό. Σωστό.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί.

8.30 είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγή, στοίχημα, όμιλος Actor, εταιρεία αναψυκτικών Lux, υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Olympia, Intercut, παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Στάνος και Μέρη στο ραδιόφωνο σας, στην αγαπημένη σας συχνότητα. Και εδώ λοιπόν τώρα διαβάζω μία είδηση για ένα, λέει, πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε πριν από λίγο καιρό μεταξύ δύο πιλότων κατά τη διάρκεια της πτήσης. Τσακωθήκαν και παίξαν ξύλο μέσα στο πιλωτήριο.
1: Why?
0: Οι δύο πιλότοι, όπως αναφέρει το δημοσίευμα που επικαλείται η Guardian, είχαν μία διαμάχη, λέει, μεταξύ τους στο ταξίδι. Κατέληξαν όμως να πλακωθούν στο ξύλο την ώρα που το αεροσκάφος ήταν στον αέρα και χρειάστηκε η επέμβαση άλλων ψυχρεμωτέρων, λέει, μελών του πληρώματος για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.
1: Εγώ έχω να πω ότι έχουν ξεφύγει καταστάσεις και δεν πρέπει να μιλάς ούτε για καλημέρα πια.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δηλαδή στο τέλος θα φτάσουμε να βγαίνουμε έξω και να άμεσα την Αμερική να κυκλοφορούμε με όπλα. Νόμιμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Σου έχει συμβεί δηλαδή τέτοιο πράγμα έξω στον δρόμο?
1: Να πιαστώ στα χέρια.
0: Όχι, ρε παιδί μου, στα χέρια. Εντάξει, αλλά, είπαμε τώρα.
1: Ναι, μου έχουν συμβεί πολλές περιπτώσεις. Α, θα σου πω περίπτωση που μου συνέβη. Mm-hmm. Ήμουνα στο αμάξι, μεσαία λωρίδα. Mm-hmm. Με 110. Φυσιολογικά.
0: Πολλά.
1: Καλά. Ναι. Θα με γράψανε.
0: Σε έγραψε η κάμερα.
1: Με έγραψε η κάμερα, χαιρετίσματα. Το καλό προφίλ να είχε πάρει μόνο.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι από πίσω μου έρχεται ένας φορτηγατζής, mm-hmm. αρχίζει μου αναβοσβήνει με το παιδί μέσα. Εγώ στο μάξι. Mm. Μου αναβοσβήνει φώτα, μου κολλάει από πίσω. Λοιπόν, και νόμιζα ότι θα πέσει πάνω μου. Mm-hmm. Πάω δεξιά, γιατί δεν μπορούσα να πάω, ήταν κι άλλο φορτηγό, και σηκώνεται, μπαίνει μπροστά μου και πήγαινε σακώτα. Πες μου τώρα τι κομπλέξη. Δηλαδή τον πείραζε που ήμουν στη μεσαία.
0: Ναι, σου λέει τι κάνει αυτή τώρα, τράβε να πλύνει τα πιάτα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Χαιρετάμε.
1: Αλήθεια.
0: Τέλος.
1: Άντε, γεια. Έχει, τέλος. Για Παναγιά, τα μίλησαμε.
0: Α,
1: όνειρα ήταν, τα συμφωνήσαμε.
0: Αυτή, τώρα αυτή έτσι η χαροπή διάθεση που έχει στο κλείσιμο της εκπομπής και τα μάτια που κάπως είναι λίγο γυαλίζουν. Φταίει εκείνο το εισπνεώμενο που έριξες 5-6 μαζί.
1: Τι να κάνω,
0: σου πω ότι κάνει, θέλει μία, εσύ έριξες 2-3.
1: Θα μανιχτείτε τώρα, παίρνω κορτιζόνη και δεν ξέρω γιατί άλλο έχει μέσα.
0: Τι, ό,τι θες έχει μέσα. Λοιπόν, Μερούλα, αύριο 10 του μήνα εδώ.
1: Εδώ, εδώ είμαστε εδώ, εδώ μαζί σας, εδώ, γεια σας.

0: σε κανέναν δεν ανήκω.
1: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
2: Heart 94,2.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
7: Πού πας?
8: Κουζίνα.
7: Καφέ.
8: Έχει.
7: Φέρε.
8: Πάρε.
7: Σκέτο.
8: Νέτο.
9: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
10: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
11: Τέλειος, σαν εσένα.
9: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Φίλες και φίλοι του ΣΟΕ Γονέα, καλώς ήρθατε. Όλοι λίγο ως πολύ έχουμε μπει στη διαδικασία της επανόδου. Και όταν μιλάμε για επάνωδο, πολλές φορές μετά τις διακοπές αισθανόμαστε λίγο περίεργα. Είναι ένας προσαρμοστικός έτσι μήνας αυτός, μια προσαρμοστική περίοδος μετά τις διακοπές, όπου Αύγουστος είτε φύγαμε είτε δεν φύγαμε, είτε κάναμε είτε δεν κάναμε διακοπές, ήταν πιο χαλαρός. Μπαίνουμε λοιπόν μέσα στο Σεπτέμβρη και σήμερα θα δούμε μαζί μερικά μυστικά, θα έλεγα, για την επάνωδό μας στην καθημερινότητα, της δουλειάς κυρίως, γιατί εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Πώς λοιπόν θα μπούμε σε ένα μήνα που δεν έχει διακοπές για τους περισσότερους, πώς θα προγραμματίσουμε λοιπόν τη ζωή μας από εδώ και πέρα, μία θετική και ομαλή επάνωδο στην καθημερινότητα. Θα πούμε έτσι μικρά μυστικά για να το καταφέρουμε. Και όλα αυτά βεβαίως με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής.

όσο κι αν λες νύχτα είναι, θα περάσει. Μοιάζει στα αλήθεια να σταμάτησε ο χρόνος. Κάτι

Λένε λοιπόν οι ψυχολόγοι και οι κοινωνιολόγοι ότι όταν επιστρέφουμε από τις διακοπές όλοι, πρέπει να προγραμματίσουμε μια νεκρή περίοδο, έτσι την ονομάζουν, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι έχουμε συνηθίσει να παραφορτώνουμε το πρόγραμμά μας λίγο πριν να φύγουμε για διακοπές και όταν επιστρέφουμε ξαναπέφτουμε με τα μούτρα πάνω στη δουλειά. Πράγματα δηλαδή που απλά υπερτονίζουν την αντίθεση ανάμεσα στις διακοπές και στην καθημερινότητα. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αμβλύνουμε, πρέπει να το εξομαλύνουμε και το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνουμε όλοι είναι να μην γυρίσουμε την τελευταία στιγμή από τις διακοπές. Ξέρω ότι οι περισσότεροι θέλουμε να ρουφήξουμε εντός εισαγωγικών έστω και τις τελευταίες στιγμές των διακοπών πριν να επιστρέψουμε στη δουλειά. Όμως, αυτό το σύνδρομο «χθες ήμουνα στην παραλία και σήμερα είμαι στη δουλειά» δεν είναι το καλύτερο. Θα έλεγα ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την προσαρμοστικότητα, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της ψυχολογίας μέσα στη ζωή μας, λένε ότι θα πρέπει να αφήνουμε τουλάχιστον τρεις μέρες, πριν να ξαναγυρίσουμε στο γραφείο. Και αυτές είναι οι μέρες που δεν ανάγκη να απαντήσουμε αμέσως σε τηλεφωνήματα, σε mail, που πρέπει απλά να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Να γυρίσουμε στο σπίτι, να το καθαρίσουμε, να πάμε να κάνουμε τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, να μπούμε στην καθημερινότητα με ομαλό τρόπο, να κοιμηθούμε λίγο περισσότερο, να εστιάσουμε στην εξωτερική μας εμφάνιση, στο πώς θα ενυβατωθούμε, πώς θα κάνουμε τη γυμναστική μας, σιγά σιγά απλά βήματα για την επιστροφή μας στην καθημερινότητα.

Οι ειδικοί λένε για την επιστροφή στην καθημερινότητα, γιατί αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Επαναλαμβάνω ότι είναι τόσο έχω νέα και η Ελένη Μπαρμπάκου εδώ καθημερινά στην αγαπημένη μας συχνότητα. Σήμερα μιλάμε για τα μυστικά, τα tips που μπορούμε να ακολουθήσουμε μετά την επιστροφή μας από τις διακοπές στην ομαλή καθημερινότητα του Σεπτέμβρη. Και να θυμόμαστε ότι το τέλος των διακοπών, λένε οι ειδικοί, δεν σημαίνει τέλος της χαράς, έτσι, τέλος της διασκέδασης. Μπορούμε να διατηρήσουμε μια ταξιδιωτική διάθεση, χωρίς βέβαια πολύ μεγάλο κόστος, γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι δεν έχουμε και χρήματα το Σεπτέμβριο που γυρνάμε από τις διακοπές. Παραδείγματος χάρη, δοκιμάστε να πάτε ένα Σαββατοκύριακο πάλι στην παραλία για ένα μπάνιο του Σεπτέμβρη. Δοκιμάστε να πάτε σε ένα υπαίθριο εστιατόριο που έχει ανοίξει στην πόλη και θα θέλατε πολύ να το επισκεφτείτε. Βέβαια, πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι διακοπές δεν σημαίνει ότι επειδή ημερολογιακά τελείωσαν, τελειώνει και η χαρά του ανθρώπου. Αυτό είναι το μεγάλο σφάλμα.

0: Ρεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
2: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι, μπράβο, που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix, και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Είναι εκπληκτικό, φίλες και φίλοι, πόσα πολλά πράγματα μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος στις διακοπές που δεν τα κάνει στο σπίτι του. Αν στις διακοπές, παραδείγματος χάρη, ξυπνούσατε πάρα πολύ νωρίς για να δείτε την ανατολή του ηλίου ή ξυπνούσατε πάρα πολύ αργά γιατί είχατε άχτη επειδή σας ξυπνάνε πάρα πολύ νωρίς τα ξυπνητήρια για να πάτε στη δουλειά. Αν περπατούσατε πολύ, αν δοκιμάζατε να κάνετε κάποιες δραστηριότητες που δεν τις κάνατε στην καθημερινότητά σας, το ίδιο λένε οι ειδικοί, πρέπει να κάνετε και στην επιστροφή σας στην καθημερινότητα του σπιτιού. Ό,τι δεν κάνατε, παραδείγματος χάρη, να το κάνετε μέσα σε αυτή την ενδιάμεση περίοδο πριν την επιστροφή στο γραφείο ή στη δουλειά.

Παραδείγματος χάρη, να πούμε ένα πράγμα που μπορεί να κάνουμε όταν επιστρέψουμε από τις διακοπές. Αν φάγαμε πάρα πολύ στις διακοπές και αν είχαμε κάνει πολλές αθασταλίες. Ας φτιάξουμε λοιπόν όμορφα καλοκαιρινά πιάτα με δροσερές καλοκαιρινές φρούτοσαλάτες ή σαλάτες με φρούτα και λαχανικά, τις οποίες νομίζω ότι μπορούμε να τις βάλουμε στην καθημερινότητά μας με πολύ μεγάλη χαρά και κέφι, να χάσουμε σιγά σιγά και τα 2-3 περιτά κιλά μπορεί να βάλαμε 1-2 εβδομάδες που κάναμε διακοπές, αλλά και να φροντίσουμε περισσότερο τον εαυτό μας. Να δείξουμε έμπρακτη χαρά και ευγνωμοσύνη απέναντι στον εαυτό μας για όλα αυτά που μας επέτρεψε, γιατί αυτός το έκανε, να ζήσουμε.

Λοιπόν, μπορεί να έχετε ακούσει τη συμβουλή πως αξίζει να επενδύουμε σε εμπειρίες και όχι σε πράγματα, όμως είναι πάρα πολύ σημαντική και λένε οι ψυχολόγοι ότι είναι ένας από τους λόγους που οι εμπειρίες δημιουργούν τις ομορφότερες αναμνήσεις από ό,τι δημιουργούν οι αγορές.

υλικών αγαθών. Πάρτε για παράδειγμα, αν έχετε λάβει μία ένεση χαράς, πώς να το πούμε, αν αγοράσετε ένα καινούριο φόρεμα ή ένα καινούριο ζευγάρι παπούτσια ή οτιδήποτε για τον καθένα, φανταστείτε λοιπόν τι ένεση χαράς σας δίνει μια ευτυχής περίοδος διακοπών, την οποία πάντα θυμάστε και στη ζωή σας πάντα υπάρχει σαν μια εμπειρία. Οι εμπειρίες λοιπόν, επειδή δεν αγοράζονται με χρήματα, αλλά θα μου πείτε, το ταξίδι πρέπει να έχεις χρήματα για να το κάνεις, αλλά η εμπειρία δεν αγοράζεται με χρήματα. Αν δηλαδή ο περίπατος δεν έχει να κάνει με τα λεφτά, το να κάνεις τις βόλτες σου, να γνωρίσεις ανθρώπους, δεν έχει να κάνει με τα χρήματα, έχει να κάνει με το πόσο κοινωνικός είσαι εσύ. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, αυτές οι ενέσεις χαράς είναι η εμπειρία των διακοπών που όλοι θυμόμαστε.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Ανακοινησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Πού πας?
8: Κουζίνα.
7: Καφέ?
8: Έχει.
7: Φέρε.
8: Πάρε.
7: Σκέτο.
8: Νέτο.
9: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
10: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
11: Τέλειος, σαν εσένα.
9: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις τον νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
13: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
14: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Και να πούμε και κάτι ακόμα. Εκτός του ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για την κοινή την περίοδο των διακοπών που ζήσαμε, όσοι την κάναμε, πρέπει να πούμε ότι οι άνθρωποι έχουν ένα πρόβλημα πάντα. Όταν περνάνε κάτι, είτε είναι πολύ καλό ή πάρα πολύ άσχημο, τη στιγμή που το βιώνουν δεν καταλαβαίνουν το μέγεθός του. Το καταλαβαίνουν λίγο αργότερα, όταν περνάει ο χρόνος. Είμαστε τυχεροί λοιπόν, υπό αυτή την έννοια, γιατί όταν περνάει ο χρόνος μπορούμε να δούμε την αξία των πραγμάτων και να την αποτιμήσουμε πολύ περισσότερο. Μία δηλαδή ώρα σε μία παραλία, σε ένα νησί, μπορεί τη στιγμή που την περνάς να μην την καταλαβαίνεις τόσο πολύ, όταν όμως γυρίσεις στο γραφείο και ο μήνας έχει 15-20 Σεπτεμβρίου, αρχίζεις να την αποτιμάς διαφορετικά. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, η επιστροφή στην καθημερινότητα μπορεί να είναι επιπονή, αλλά από την άλλη μας δείχνει και την αξία των στιγμών που προηγήθηκαν, που ζήσαμε κατά τη διάρκεια των διακοπών. Οπότε μας δείχνει κάτι πολύ πολύ σημαντικό στη ζωή μας.

Κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε, έτσι ένα μυστικό θα έλεγα για την επάνωδό μας στην καθημερινότητα, τώρα που επιστρέψαμε όλοι, είναι η άσκηση. Θα έλεγα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν συνδέσει την άσκηση με κάτι καταναγκαστικό. Όμως δεν είναι, γιατί σε βοηθάει να ξεπεράσεις κάθε είδους κατάθλιψη. Η άσκηση τονώνει τον άνθρωπο, διώχνει την πίεση, διώχνει το στρες, τονώνει τη λειτουργία του εγκεφάλου. Συγγνώμη, τη λειτουργία του εγκεφάλου. Και θα έλεγα, αν έχετε πολύ όρεξη να τεμπελιάσετε μετά τις διακοπές, καλό θα ήταν, μια καλύτερη ιδέα είναι να βάλετε στον εαυτό σας λίγο, να τον αναγκάσετε εντός εισαγωγικών να σηκωθεί από το κρεβάτι και να ασκηθεί. Νομίζω ότι η τονωτική ένεση διάθεσης που θα πάρει θα είναι τεράστια και θα ευγνωμονείτε τον εαυτό σας που τον σηκώσατε από τον καναπέ και τον εξαναγκάσατε εντός εισαγωγικών να σηκωθεί και να κάνει αυτή την αγαπημένη άσκηση, αυτό τον αγαπημένο περίπατο.

ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή, στοίχημα, όμιλος Άκτορ, εταιρεία αναψυκτικών Lux, υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Ολύμπια, Intercut, παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι,

Λοιπόν, καλό είναι να γνωρίζουμε και τα συναισθήματά μας. Αν παραδείγματος χάρη το να πάμε στο γραφείο μας φαίνεται ότι 8 ώρα θα ξαναδούμε τους τοξικούς συναδέλφους. 8 ώρα γιατί να πρέπει να ξαναμιλήσω στα mail, γιατί να πρέπει να ξαναδώ αυτούς τους τύπους τους οποίους ήθελα να φύγουν από τη ζωή μου. Να ξέρετε ότι η καθημερινότητα είναι ένα φάρμακο το οποίο το παίρνουμε καθημερινά χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Η καθημερινότητα κατά κάποιο τρόπο μπορεί να μας σκοτώνει, αλλά από την άλλη είναι και μια συνθήκη ζωή στην οποία οι άνθρωποι, επειδή είμαστε όντα εθιστικά, την έχουμε σαν μια ασφάλεια στη ζωή μας. Δηλαδή, το να σηκωθείς το πρωί, να πας στη δουλειά, να γυρίσεις το μεσημέρι, να κάνεις τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ, να πας στο σπίτι, να ξεκουραστείς, να κάνεις την καθημερινότητά σου, τη ρουτίνα σου, να μιλήσεις με τους φίλους σου, με την οικογένειά σου, όλα αυτά, απ' την άλλη, έχουν μία, θα έλεγα στο μυαλό μας, δημιουργούν μια αίσθηση ασφάλειας στον άνθρωπο, ότι ναι, αυτό είναι το πρόγραμμά μου, αυτή είναι η καθημερινότητά μου και τίποτα δεν τη διαταράσει.

0: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
1: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ, τάκ, τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι, μπράβο, που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix, και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

μιλώντας για επιστροφή, ένα πολύ συχνό λάθος που κάνουμε είναι να πιστεύουμε ότι η επιστροφή είναι η καταστροφή. Δηλαδή, γυρνάμε από τις διακοπές, πω πω Παναγία μου, τελειώσαν όλα. Τώρα αυτοί εντωμεταξύ οι τύποι που αρχίζουν τα καλό χειμώνα, τα κεφάλια μέσα, αυτοί οι ιστερικοί τύποι, οι οποίοι συνδημιουργούν αυτό το post-vacation syndrome, που το λέω και εγώ, το σύνδρομο μετά τις διακοπές, είναι ό,τι χειρότερο για στην αναστροφή. Αυτούς καλύτερα κλείστε τους την πόρτα και μην τους αφήνετε να μπουν στο γραφείο.

Με αυτόν τον οδηγό λοιπόν της επιστροφής μας, τον οδηγό έτσι σώσει την επιστροφή μας στην κανονικότητα και στην επάνωδο στην καθημερινότητα που είχαμε σήμερα, είναι όμως η κατάλληλη εποχή για αναδιοργάνωση. Δηλαδή, για τους περισσότερους ανθρώπους αυτή η εποχή είναι σαν μια προσωπική πρωτοχρονιά. Δηλαδή, κάνουν σχέδια που θέλουν να τα υλοποιήσουν. Είναι οι στιγμές που έχεις πάρει κάποιες αποφάσεις, τις διακοπές που έχεις σκεφτεί έτσι πιο ήρεμα, χωρίς να έχεις θα έλεγα προσλαμβάνουσες από τη δουλειά, οπότε ξέρεις πολύ καλά τι θέλεις και τι δεν θέλεις. Υπό αυτή την έννοια, μια πολύ καλή περίοδος να βάλετε σε εφαρμογή τα σχέδιά σας. Το φθινόπωρο είναι εποχή έναρξης πραγμάτων και είναι πάρα πολύ καλή εποχή για να τα καταφέρετε.

κλείνουμε το κεφάλαιο επάνω εδώ στην καθημερινότητα με μικρά μυστικά. Τα είπαμε αυτά με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Είναι η Ελένη Μπαρμπάκου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λοιπόν, την ίδια ώρα, στην αγαπημένη μας συχνότητα. Εδώ που τα λέμε όλα και την καλή και την ανάποδη. Εδώ που το σου έχω, ναι, έχει γίνει η αγαπημένη σας εκπομπή. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και στέλνω φιλιά σε όλους σας να έχετε μια υπέροχη μέρα. Γεια και χαρά σας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
9: Ψηρά! Ξεκόλα!
10: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ και σήμερα, στο μέσο της εβδομάδας, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Σε βλέπω επηρεασμένη που φεύγει έτσι αυτή η εποχή του καλοκαιριού. Έχει φύγει.
1: Ποιος ήρθε?
0: Τι ποιος ήρθε, έφυγε. Πάει, τέλος.
1: Ήρθε το καλοκαίρι, είπες.
0: Ήρθε το καλοκαίρι, μεθαύριο ανοίγουν τα σχολεία. Τι ωραία, τι καλά. Άλλα σχολεία έχουν ανοίξει, να ξέρεις. Ιδιωτικά.
1: Αλίμονο.
0: Και λύκεια και αλίμονο. Έτσι. Εδώ λοιπόν, έχουμε συμβουλές πώς θα κρατήσεις λίγο ακόμα το καλοκαίρι μέσα σου. Επίσης που διαβάζω εδώ στα site. Έτσι.
1: Να το κρατήσεις μέσα σου.
0: Έτσι,
1: όσο περισσότερο μπορείς.
0: Όσο μπορείς.
1: Όσο χωρίς ατυχήματα.
0: Όσο κρατάει και αυτό.
1: Λοιπόν, έχω να κάνω ότι σημαντικότατη ανακοίνωση ότι σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα Σουντόκου.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Απαντεχού λίστε Σουντόκου εννοηθείτε. Mm-hmm, mm-hmm. Να πούμε ένα χρόνια πολλά στην Άννα, τον Ιωακήμ και την Ιωακημία που γιορτάζουν σήμερα.
0: Ευηβολίκος μας και Δρομάδος εδώ και σήμερα Τετάρτη μαζί. Είναι 9 του μήνα. Καλώς ορίσατε όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. 2 ώρες μαζί. Έτσι, παρεούλα. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν μου γράφουν εδώ πέρα μηνύματα οι ακροατές. Εκτός των άλλων, έχουμε ακροατές που κρατάμε συντροφιά. Έτσι, αλλάζουν πόλη και πάνε σε άλλη πόλη διπλανή και μας έχουν εκεί καρφωμένους στο ραδιόφωνο. Καταλάβεις, τους κάνουμε παρέα κάθε μέρα στη δουλειά. Να ξέρεις, αυτά μου λένε εδώ τα χαρούμενα. Να δώσουμε πολλούς χαιρετισμούς σε αυτούς που τους κάνουμε παρέα. Έτσι, κουράγιο και δύναμη. Με τέτοια παρέα που έχετε στο αυτοκίνητο, τι να σας πω. Α, ένας άλλος μου είπε χαιρετισμού στην Εύη να δώσεις. Δίνω και εγώ, φίλε μου.
1: Να είσαι καλά. Ποιος είναι αυτός ο φίλος μου?
0: Δεν ξέρω, είναι ένας που μάλλον ντρέπεται να σου πει ένα γεια σου.
1: Ξέρω.
0: Και μου λέει, δώσε χαιρετισμού στην Εύη, δεν ξέρω.
1: Να πείτε χαιρετίσματα σε εκείνη, ευρύ άνθρωποι. Γράψε μου εκεί πέρα ένα μήνυμα να καταλάβω ότι είσαι εσύ. Γιατί σας το έχω εξηγήσει επίσης, παιδιά, με τα social. Έχω ένα θέμα. Κάποιοι ίσως να το έχετε ακούσει. Επειδή μπαίνανε και κάνανε διάφορα στο λογαριασμό μου όταν τον είχα ανοιχτό, τώρα τον έχω πιο κλειστό. Οπότε στείλτε μου ένα μήνυμα ότι ακούτε την εκπομπή για να κάνω κι εγώ αποδοχή.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: ένα από αυτά τα οποία διαβάζουμε αυτές τις μέρες και είναι καλό, χαρούμενο, θα έλεγες, είναι ότι η Σπασμένη Φλέβα είναι υποψήφια ελληνική ταινία για τα Όσκαρ τα ξεχνόγλωσσα, έτσι του 27 δηλαδή. Και πολύ ωραίο είναι αυτό.
1: Το διάβασα κι εγώ και
0: την
1: χάρηκα πάρα πολύ.
0: Την ταινία?
1: Όχι.
0: Δεν ξέρω, θα πάθουν ένα σοκ οι άνθρωποι, φαντάζομαι. Οικονομίδης, γνωστός. Αλλά προσωπική άποψη αυτή, η προηγούμενη του ταινία θα ήθελε να πάει στα υποψήφια Όσκαρ.
1: Σου άρεσε έτσι περισσότερο?
0: Ναι, μου άρεσε περισσότερο. Προσωπική άποψη, ξαναλέει. Σπασμένη Φλέβα λοιπόν για τα Όσκαρ. Την 91η διοργάνωση Όσκαρ, δηλαδή του χρόνου θα έχουμε 100, την 100 χρόνια Όσκαρ. Έτσι. Είναι και αυτό, είναι και αυτή μια πληροφορία. Να πεις, τώρα μου πεις με αυτά που γίνονται, τι να τα κάνω εγώ τα Όσκαρ και όλα αυτά.
1: Εγώ αυτό θα σου λέγα, αλλά μετά λέω ας μην είμαι δυσίωνη. Πήγα να σου πω ότι πώς θα είναι ο κόσμος ένα χρόνο από τώρα.
0: Δεν ξέρουμε, τι να σου πω τώρα. Μου έχει μπει εμένα έτσι μία, μία σκέψη τώρα στο μυαλό, άσχετο με αυτό που διαβάζαμε, πολύ σχετικό με το τι θα γίνεται σε ένα χρόνο. Ρε παιδί μου, λέω το εξής τώρα. Από τη μία προσπαθούν ντε και καλά να γίνουν όλα τα χρήματα ψηφιακά και να τα έχουν οι τράπεζες και όχι εμείς στα χέρια μας, έτσι, με διάφορους τρόπους. Το παλεύουν κάποιες χώρες, κάποιες ώρες ακούμε όχι. Και λέω, από την άλλη διαβάζουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη τον Ιούνιο είχε 150 εντολές που δεν ακούσανε. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν τις άκουσε και έκανε κάτι δικό της. Τον Ιούλιο έγινε διπλάσιο αυτό, έγινε 300. Κάτι εκεί στις εταιρείες που έχουν την τεχνητή νοημοσύνη ξέφυγε το πράγμα και ενημερώθηκε ο Λευκός Οίκος, δεν ξέρω κι εγώ τι. Και λέω, ρε παιδί μου, η μία περίπτωση είναι να είναι αλήθεια και να γίνει κάποια στιγμή πολύ σύντομα το εξής, να πάει η τεχνητή νοημοσύνη και να μπλοκάρει όλο το χρήμα παγκοσμίως. Έτσι δεν είναι? Όλο πλέον είναι ηλεκτρονικό, ρε παιδί μου. Και το χρήμα ηλεκτρονικό και όλα τα χειρίζεται ηλεκτρονικά. Οπότε και δεύτερον, να γίνει καμιά μαϊμουδιά τέτοιου είδους. Δηλαδή να στο πούνε ψέματα αυτό για να μην καταρρεύσει το σύστημα και να σου πούνε «Α, ήταν η τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς όλα καλά πηγαίναμε». Βέβαια το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Δεν θα έχεις λεφτά να ζήσεις εσύ που βγαίνεις με την καρτούλα και πηγαίνεις και αγοράζεις τσίχλα ή ξέρω κι εγώ ένα βρακί 5 ευρώ στη λαϊκή με κάρτα. Κράτα κανένα μετρητό. Άκου τι γίνεται στο εξωτερικό. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν χώρες ολόκληρες που κρατάνε την καβάντζα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Εγώ διάβαζα και το άλλο. Ποια ήταν η χώρα που μετέφερε το χρυσό της από την Αμερική? Η Ολλανδία ήταν?
0: Ναι.
1: Που το μετέφερε?
0: Είναι και αυτό.
1: Από
0: και
1: την
0: η Ιταλία ζητούσε το χρυσό από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν λίγο καιρό και δεν το δίνουν μάλλον, δεν ξέρω τι. Έτσι, ελευθερία, παιδιά, ένωση. Έτσι, έτσι. Όλα καλά. Α, τελικά δεν βγήκε.
1: Μια...
0: Δεν βγήκε εδώ πέρα τώρα έτσι χαλαρό αυτό.
1: Υπάρχει μια μονιασμένη διάθεση.
0: Και ατμόσφαιρα.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για ακόμα μια μισή ώρα, Τετάρτης.
1: Αμέ.
0: Με όλα αυτά τα ευίωνα γύρω μας που
1: συμβαίνουν. Μόνο ευίωνα, δηλαδή.
0: Μόνο ευίωνα, δηλαδή. Δεν ξέρεις πώς θα ξημερώσει, δηλαδή. Είναι και αυτό. Έτσι. Αυτά που συμβαίνουν, η μία περίπτωση που δεν ξέρεις πώς θα ξημερώσει είναι ο πόλεμος. Πόλεμος πάνω, πόλεμος κάτω, σάντουιτς εμείς.
1: Ναι.
0: Έτσι, η άλλη είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Να ξυπνήσει το πρωί, ας πούμε, και να. Δεν ξέρω. Να μην λειτουργεί το ρεύμα. Να μην λειτουργούν οι τηλεοράσεις. Να μην λειτουργεί η τράπεζα που λέγαμε πριν. Δεν ξέρεις. Και να σου πούνε φταίει η τεχνητή νοημοσύνη, προσπαθούμε να λύσουμε το ζήτημα. Ωραία ταινία αυτή.
1: Μπορεί κάποιος σεναριογράφος, ναι, που σε ακούει τώρα.
0: Καλέ, τώρα μας ακούνε πολλοί σεναριογράφοι. Έναν θέλουμε εμείς. Ένα και καλό.
1: Βασικό.
0: Ένα και καλό. Το Λάνθιμο. Αυτός θα μπορούσε να το κάνει, να το απογειώσει το ζήτημα αυτό.
1: Έχεις και προτιμήσεις, βλέπω.
0: Είδα το Μπουγκόνια τώρα τελευταία, πώς λέγεται αυτό.
1: Ναι. Βλέπετε όμως οι προτιμήσεις. Είναι πολύ προσγειωμένος.
0: Έτσι, έτσι.
1: Σε αυτά που ζητάει.
0: Το δεν ζητάει κάτι. Μπουγκόνια.
1: Δεν έχω προκάμει, μάνα
0: έτσι
1: μου.
0: Εγώ έχω δει τα δύο προηγούμενα, είχα δει. Λέω,
1: τα προηγούμενα τα είχα δει.
0: Ναι, λέω τώρα θερινό σινεμά, πάω να δω και αυτό. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα. Μην το κουνήσετε. Εδώ θα είμαστε.

0: έπεσε και ο βάτραχος!
1: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
4: Σειρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: δεύτερο ημίωρο Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας. Καλωσορίσατε 9 του Σεπτέμβρη.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Εδώ, Εβιβαλή, Κοσμάς Χατραμάδος στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή. 2 ώρες μαζί, έτσι και σήμερα. Λέμε διάφορα εδώ, λέμε για το Λάνθιμο, έτσι, φυσιολογικές ταινίες. Έτσι μας έχει δώσει τα τελευταία χρόνια.
1: Εντάξει, εννοείται. Πράγματα βγαλμένα μέσα από τη ζωή.
0: Μέσα από τη ζωή, την καθημερινότητα. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, να δούμε
1: τι έχει γίνει. Η Ανδρομέδα που πέφτει, θέλω να πεις.
0: Έλατε.
1: Γιατί υπάρχει κάπου, ναι. Την έχω συναντήσει, αλλά τώρα δεν μου έρχεται, κατάλαβες.
0: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά στα νέα.
1: Από το διάστημα.
0: Από το διάστημα τη Δευτέρα. Ναι.
1: Να το κρατήσω. Λοιπόν, και έχει έρθει εκείνη η ώρα, η στιγμή που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν και βλέπουμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο. 9 Σεπτεμβρίου λοιπόν το 1861 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Φως του Σοφοκλή Καρύδη το πρώτο μέρος του άρθρου «Αναρχία» και θεωρείται το πρώτο αναρχικό δημοσίευμα στον τότε ελλαδικό χώρο. Συγγραφέας ο φοιτητής νομικής Δημήτριος Παπαρηγόπουλος, γιος του ιστορικού Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου. Η εφημερίδα διώκεται και το φύλλο κατάσχεται. 1886 υπογράφεται η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Πρόκειται για την πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και βάση για όσες ακολούθησαν. 1967 ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον Τούρκο πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το κυπριακό. 1971 σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Paul Kuipers, πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα. 1974 ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέσος καταθέτει μήνυση κατά των προτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι τη νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους. 1984 ενοποιούνται η χωροφυλακή και η αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η Ελλάς. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 9 Σεπτεμβρίου.

0: Γελάς.
1: Γελάω.
0: Αν σε δεις πάνω στην αφίσα, δεν θα είναι άσχημα μετά.
1: Λοιπόν, θα μοιραστώ μια καλή είδηση. Μια είδηση που γενικότερα τη διαβάζεις και είναι ένα παράδειγμα. Παράδειγμα προς μίμηση.
0: Περιμένω να ακούσω σε τι μίμηση πρέπει να κάνουμε εμείς.
1: Η Ινδία ως γνωστόν δεν χαρακτηρίζεται και η πιο καθαρή χώρα. Εντάξει. Ένας 21 ετών φοιτητής στην Ινδία καθάρισε μόνος του τον μολυσμένο ποταμό Ατζνάρ. Αφαίρεσε όλα τα σκουπίδια που υπήρχαν. Έχει το πριν, έχει και το μετά. Πριν έβλεπες ένα ποτάμι σκουπιδιών. Δεν διέκρινες νερό στο ποτάμι. Το μετά, παιδιά, είναι πεντακάθαρο. Δεν ξέρω πώς θα μείνει έτσι.
0: Μήπως είναι αυτό το βίντεο που έχει φτιάξει και πεζοδρόμιο δεξιά και αριστερά του ποταμού.
1: Όχι.
0: Που έχει βάλει και δέντρα. Έχω δει ένα τέτοιο βιντεάκι.
1: Αυτό έγινε στην πολιτεία, συγγνώμη μισό λεπτάκι, στην πολιτεία Μάντια Πραντές της κεντρικής Ινδίας, και ο τύπος που το έκανε λέγεται Σουρέντρα Σινγκ Τσοντχάρι, έχει και social media. Αυτός ο ποταμός περνούσε δίπλα από ένα ναό, στον οποίο πήγαινε συχνά αυτός ο νεαρός φοιτητής. Και βλέποντας το χωματερί, του γύρισε λίγο το μυαλό, όπως καταλαβαίνεις. Ο Τσοντχάρι λοιπόν έλεγε ψέματα στους γονείς του ότι πάει να αθληθεί, ενώ στην πραγματικότητα πήγαινε στο ποτάμι και μάζευε τα απορρίμματα. Δεν είναι αυτό ένα ωραίο παράδειγμα ότι μπορούμε σιγά σιγά να κάνουμε πράγματα?
0: Εντάξει, καλό παράδειγμα είναι, αλλά γιατί να φεύγει μυστικά από τους γονείς του τη στιγμή που κάνει κάτι καλό? Επειδή μάλλον θα τον...
1: θα τον αποτρέπανε από το να έρθει σε επαφή με όλα αυτά τα σκουπίδια.
0: Ναι, ναι, μπορεί και αυτό.
1: Για το καλό του προφανώς.
0: Έτσι, ως συνήθως. Μιλιόκας. Εντάξει, καλό ακούγεται. Τι να σου πω. Πάντως το ζήτημα είναι ότι αν εκεί οι συγχωριανοί του, τέλος πάντων, τι... Εντάξει, καλό ακούγεται. Να σου πω, πάντως το ζήτημα είναι ότι αν εκεί οι συγχωριανοί του, τέλος πάντων, τι είναι εκεί, έχουν συνηθίσει να πετάνε τα σκουπίδια.

0: για εξοπλισμό και κάβους, για να μπορέσει να το
1: μαζέψει. Τουλάχιστον να είχε πάρει τον εξοπλισμό εξ αρχής.
0: Να μην είχε πάθει τίποτα. Προφανώς ήθελαν να δουν δείγμα.
1: Μην πεθάνει ο άνθρωπος από τίποτα άλλο. Επειδή μάζευε τα σκουπίδια των λανωνών.
0: Μετά την κίνησή του, βεβαίως, υπήρξαν προσεγγίσεις. Ο ιδρυτής οργάνωσης The Ocean Cleanup, Bojan Slat, του πρότεινε δημόσια συνεργασία. Εντάξει. Μακάρι να καταφέρει να κάνει μεγαλύτερο καλό.

0: Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Να σου θυμίσουμε ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, TikTok, Facebook. Γράφεται Ευβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε. Αν θέλετε να πείτε γεια στην Εύη, δεν λέτε γεια σε μένα, δώσε χαιρετισμούς στην Εύη, μιλάτε κατευθείαν στην Εύη, έτσι.
1: Ναι, παιδιά, απλά στείλτε δεν μου ένα
0: δαγκώνει,
1: μήνυμα.
0: Δεν δαγκώνει.
1: Να ξέρω ότι είστε εσείς.
0: Έτσι, ναι. Λοιπόν, σε λίγο εδώ για τη δεύτερη ώρα, προς το παρόν διαφημίσεις.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Έχεις γενέθλια.
3: Ναι.
2: Φέρες τούρτα.
3: Χωρίς ζάχαρη.
2: Να τα κατοστήσεις.
3: Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία.
3: Ναι.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
2: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
3: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
8: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
11: Ψηρά, ξεκόλα.
12: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, επιστροφή εδώ, στη μουσική και όχι μόνο. Έχουμε πάρα πολλά κινηματογραφικά σήμερα, έτυχε αυτό, τι να σου πω, εσύ που ακούς, έτσι. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι αυτό που μας πέρασε, το ακούει η Εύη.
1: Αυτό που μας πέρασε.
0: Το καλοκαίρι.
1: Α, το καλοκαίρι που μας
0: έτσι,
1: πέρασε.
0: Το καλοκαίρι,
1: το καλοκαίρι που μας πέρασε.
0: Το κινηματογραφικό,
1: έχεις
0: το οποίο είναι μέχρι 7 Σεπτέμβρη. Πάει και αυτό δηλαδή. Πάει και το 7 Σεπτέμβρη. Έτσι. Ήταν το καλύτερο καλοκαίρι από την πανδημία και μετά. Ο κόσμος επέστρεψε στις αίθουσες καλοκαιριάτικο. Δεν μιλάμε για εδώ. Έτσι, εμείς έχουμε τα θερινά κυρίως, αλλά μιλάμε για Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, όπου υπήρξε αύξηση εισιτηρίων, όχι εισόδων, εισιτηρίων 26% παρακαλώ. Αυτό το μετράνε συνήθως από 1η Μαΐου έως 30 Αυγούστου, λέει εδώ. Mm-hmm. Είχανε αύξηση 4,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με το προηγούμενο καλοκαίρι. Και με τι ταινίες τώρα, δηλαδή αναρωτιέσαι με τι ταινίες είχαν αυτή την αύξηση, ρε.
1: Δηλαδή, εντάξει, γιατί όχι, ρε παιδί μου,
0: δεν ξέρω
1: πώς
0: εσύ.
1: Αυτά.
0: Δηλαδή τώρα ας πούμε ο Spider-Man τώρα, ας πούμε. Τι να σου πει τώρα ο Spider-Man, έχουν 1000 Spider-Man και 15.000 Batman, ας πούμε.
1: Έχει το κοινό του.
0: Το Toy Story το 5, δηλαδή έλεος. Δηλαδή το μοναδικό που θα έλεγες ότι, εντάξει ρε παιδί μου, είναι η Οδύσσια. Οι ξένοι θα τη δούνε. Εντάξει, μέχρι εκεί. Πόσο ήταν, 3 ώρες ήταν η Οδύσσια, δεν ξέρω. Πάνω από 2 ώρες ήταν. Με αυτά τα τρία
1: από
0: έργα.
1: Από όλες τις ταινίες που έχεις πει.
0: Απογειώθηκαν.
1: Το πιο πιθανό ήταν να πάω να δω το Toy Story με το μικρό, έτσι. Το καταλαβαίνεις.
0: Εσύ δεν πας να δεις για σένα, πας για άλλους. Εσύ.
1: Μπορεί κάτι αντίστοιχο να γίνεται και με τους υποδέλυπους.
0: Τέλος πάντων, αυτά έχουμε αύξηση και οι ειδικοί λένε ότι μάλλον μέχρι τέλος του χρόνου θα φτάσουν τα 10 δισεκατομμύρια, το οποίο θεωρείται εισπράξεις, το οποίο θεωρείται ρεκόρ από το 2019 και μετά. Έτσι, δηλαδή είχαν να δουν τέτοια νούμερα από το 2019. Επέστρεψαν, λέει, όλοι στο σινεμά, καλοκαιριάτικο. Να μου πεις τώρα, να μου πεις καλοκαιριάτικο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, τι καλοκαιριάτικο. Τι καλοκαίρι έχουν στον Καναδά, δεν ξέρω. Τι έχουν, 18 βαθμούς, αχ, κάνει πολύ
1: έχουν,
0: ζέστη.
1: Έχουν.
0: Δεν ξέρω, αυτοί έχουν μείον 40 το χειμώνα.
1: Άλλο το χειμώνα, αλλά ναι. Κάνει το καλοκαίρι, κάνει και εκεί τις ζέστες του. Πλέον τις ζέστες του τις κάνει παντού. Το έχεις καταλάβει,
0: ναι,
1: φαντάζομαι.
0: Περιμένω να δω τι ταινίες θα έρθουν από εδώ και πέρα. Δηλαδή, θα μπούμε λίγο μέσα στα χειμωνιάτικα πλέον από τον Οκτώβρη. Περιμένω να δω τι ταινίες θα βγουν.

0: τι έχουμε.
1: Είμαι very, very χολοσκασμένη. Όπως θα λέγανε και οι φίλοι μας. Ο βασιλιάς Κάρλος χαρακτήρισε την Harry και τη Μέγκαν.
2: Απλούς πολίτες, ιδιώτες.
1: Απλούς ιδιώτες.
2: Ιδιώτ.
1: Ιδιώτες, απλούς ιδιώτες.
2: Ναι.
1: Πώς θα ζήσω εγώ με αυτό?
2: Δεν ξέρω τι να σου πω. Συμβαίνουν πάρα πολύ άσχημα πράγματα. Δεν το έχεις δει γύρω μας. Βάλ το και αυτό μέσα.
1: Αυτό είναι πιο βαρύ όμως. Δόθηκε, λέει, ξεκάθαρη οδηγία του βασιλιά Καρόλου για το ζευγάρι. Η επιστολή, λέει, εκδόθηκε εκ μέρους του βασιλιά από τον Λόρδο Μπένιον, Lord Chamberlain, και κοινοποιήθηκε και στον ίδιο τον Harry και τη Μέγκαν. Για να αποφευχθεί κάθε αμφιβολία ή σύγχυση, λέει, δόθηκαν οι οδηγίες και ζητήθηκε να κοινοποιηθούν.
2: Τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω και εσένα, εδώ το έχω να το πω. Κρατιέμαι, δεν ξέρω και εγώ πώς κρατιέμαι.
1: Οι τίτλοι τους ως αυτού και αυτής βασιλικής υψηλότητας παραμένουν σε αναστολή και δεν χρησιμοποιούνται. Ήτουνε βασιλιάς.
2: Αχρησιμοποιητή.
1: Και τώρα ιδιώτης.
2: Δεν ξέρω, ιδιώτης ήταν πάντοτε, απλά δεν το ξέρε.
1: Είναι βαρύ.
2: Έτσι.

0: Κοσμά.
1: Παναγία μου.
0: Θέλω να ρωτήσω κάτι.
1: Ρωτώ ό,τι θες.
0: Μπορώ, έχω λίγο χρόνο.
1: Ναι, ναι, λίγο όμως, πολύ.
0: Ωραία, θα σου το θέσω ως ερώτημα και μου απαντάς μετά άμα είναι.
1: Μπάξε.
0: Διαβάζω ένα δημοσίευμα του Newsbeast που λέει ότι εκπνέει στις 11 Σεπτεμβρίου το δικαίωμα.
1: Σε δύο μέρες δηλαδή.
0: Το δικαίωμα εξαγοράς καταπατημένων δημόσιων εκτάσεων.
1: Δεν το ξέρεις αυτό. Γίνεται κάθε τόσο.
0: Δεν το ξέρα ρε παιδιά. Πας καταπατάς και περιμένεις να σκάσει αυτό και μετά πας και το αγοράζεις.
1: Παιδί μου, έχω άτομα που το κάνουν αυτό.
0: Τι εννοείς άτομα που το κάνουν?
1: Έχω άτομο που το,
0: το έχουν
1: ξέρω
0: σύστημα.
1: Πώς το έχει κάνει. Έχει εκτάσεις πλέον. Ρε παιδί μου, αγοράζεις ένα τέταρτο.
0: Ναι.
1: Έτσι πάνω πάνω στο λοφάκι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στους πρόποδες του λόφου.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα είναι κρατικό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, χώνεσαι εκεί μισό στρέμμα ακόμα εκτός από αυτό που έχεις.
0: Ναι.
1: Το έχεις εκεί χρόνια, 20-30 χρόνια, ξέρω κι εγώ. Μόλις έρχεται αυτή η ρύθμιση που λέει πρέπει μέχρι τις 11 τώρα του μήνα να το κάνεις δικό σου και να πληρώσεις, η πληρωμή είναι πολύ λιγότερα από το να το αγόραζες. Οπότε το συμφέρει. Όποτε έρχεται αυτή η ευκαιρία, το καταπατάει στην αρχή, μετά το κάνει δικό του. Το έχει και με χαρτί και με βούλα. Έχω ένα τέτοιο που το έχει κάνει και σε γη και σε νησί. Το έχει κάνει
0: και στο
1: το έχει κάνει και στο εξοχικό του, ας πούμε, και στο σπίτι του το κανονικό. Τι άλλο θέλεις να σου πω? Σου πω εκτός αέρα τώρα, θα σου λέω μέρη, όχι, δεν θέλω.
0: Πάντως, περιμέναν ότι θα είναι περισσότερες οι αιτήσεις και είναι μόνο 13.000.
1: Σου λέει, μόνο 13.000 ξέρανε να καταπατήσουνε.
0: Γιατί, τι φάση? Όχι, οι υπόλοιποι μάλλον δεν ξέρουν ότι μπορούν να το νομιμοποιήσουν.
1: Ναι, ναι, όχι, είναι και αυτοί που μπορεί να το ξέρουν αλλά φοβούνται, ρε παιδί μου. Σου λέει, τώρα να μπω εγώ σε αυτή τη διαδικασία ή να μην έχουν χρήματα. Μην νομίζετε, και χρήματα να μην έχετε τώρα, θα ξαναέρθει η ευκαιρία να το αγοράσετε το καταπατημένο μετά από 5-10 χρόνια πάλι, μην νομίζετε. Έτσι παίρνει χρήματα το δημόσιο.
0: Δεν το έχω ξανακούσει, παιδιά.
1: Γι' αυτό στεναχωριούνται ότι είναι μόνο 13.000, γιατί περιμένουν να πληρώσουν περισσότεροι.
0: Ειλικρινά δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
1: Είσαι αθώο παιδί, αθώο κορίτσι. Το έχω ακούσει εγώ πριν 20 χρόνια. Ξέρω εγώ, το έχω δει και το έχω ακούσει. Έχω πάει και έχω δει και τα εργαστήρια. Πώς γίνεται.
0: Oh.
1: Έχω πάρει και χαρτί.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
2: Σειρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τετάρτη. Εδώ είμαστε. Μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική για λίγο ακόμα.
1: Βέβαια.
0: Στη μουσική και την γκρίνια, γιατί έτσι βγήκε η Τετάρτη μας σήμερα. Έτσι, λίγο σινεμά, λίγο γκρίνια. Και τα αγόρι μου και το κορίτσι μου, ξέρω και εγώ τι.
1: Όπως το πάρει κανείς τώρα.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι μερικοί το έχουν πει, αλλά δεν το έχουν πει περισσότεροι. Περισσότεροι έγραφαν έτσι τα δώρα που δίνουν κάθε χρόνο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι, και ένα από τα δώρα τα οποία, ακόμα και η εφημερίδα το έκανε αυτό, δεν θυμάμαι ποια εφημερίδα, έλεγε τα αρνητικά, τα οποία είναι υποσχέσεις, και τα θετικά. Μέσα στα θετικά λοιπόν, όλοι το είπαν ότι ήταν θετικό, αυτό με το κουμπαρά για τα παιδιά. Ναι, άκουσε με τώρα να σου πω.
1: Έτσι,
0: επειδή εσύ
1: μου,
0: μπορεί
1: γιατί
0: και να μην έχει μεγάλη σχέση με κουμπαρά, όπως και εγώ αλλήμωνο.
1: Μιλάς με γρίφους γέροντα.
0: Έτσι, έτσι. Τώρα θα σου το πω, όσοι δεν το έχετε ακούσει, νομίζω ότι οι περισσότεροι αντιπλήσει εγκεφάλαιο το έχετε ακούσει.
1: Δεν μου περισσεύουνε. Αν βάλω κουμπαρά,
0: δώρο,
1: θα τον σπάσω.
0: Τι,
1: ναι,
0: τι δώρο, μπράβο. Τι δώρο έκανε λοιπόν ο συγκεκριμένος. Έτσι. Λοιπόν, σου λέει λοιπόν ότι, άσχετο τώρα αυτό, δεν ξέρω, δεν ωφελεί καθόλου, ας πούμε, στο να μεγαλώσουν οι γεννήσεις στην Ελλάδα, ούτε να στηριχτούν οι οικογένειες οι τωρινές. Τώρα λοιπόν θα κάνουμε έναν λογαριασμό, λέει, το οποίο θα είναι και το κράτος μέσα. Θα είναι δικός ο λογαριασμός και θα συμμετέχει το κράτος. Αν βάζεις εσύ 1.200 ευρώ το χρόνο από το παιδί που θα έχεις, που θα είναι 2 ετών και πάνω, έτσι, θα βάζει άλλα τόσο στο τέλος του χρόνου και το κράτος. Δηλαδή 1.200 εσύ, 1.200 το κράτος. Αυτός είναι κλειστός ο λογαριασμός, δεν μπορείς να πάρεις να βγει λεφτά μέχρι τα 18 του. Στα 18 του θα του δίνει όλα αυτά τα λεφτά. Αυτό είναι... δεν ξέρω. Δηλαδή μπορούμε να βρούμε κάποια τέτοια πράγματα να υποσχόμαστε στον κόσμο χωρίς να έχουμε δώσει μία δραχμή. Έτσι δεν είναι? Ας πούμε... Και αυτό να συμβεί, που δεν ξέρουμε αν θα συμβεί αυτό, δεν ξέρουμε αν θα βγει το συγκεκριμένο κόμμα και άμα θα γίνει πραγματικότητα αυτό, θα ακούμε στις ειδήσεις που λέει ακόμα περιμένουν 5 μήνες να μπουν τα χρήματα τα οποία έχει υποσχεθεί το κράτος στους λογαριασμούς. Έτσι, δηλαδή δεν δίνεις κάτι. Δηλαδή αντί για να πεις, παιδιά, έχουμε πρόβλημα, πρέπει να γίνουμε λίγο περισσότεροι εδώ πέρα. Από 130.000 παιδιά που μπαίναν σε σχολεία, τώρα μπαίνουν, ξέρω και εγώ, 70.000, σχεδόν τα μισά. Ας πούμε, πας και λες για κουμπαράδες. Εδώ άλλος δεν έχει να ζήσει. Στις 15 του μήνα θα βάλει και 1.200 ευρώ. Είσαι με τα καλά σου, άνθρωπέ μου. Σε έχει κοιτάξει και γιατρός. Ξέρεις τι γίνεται πραγματικά στον κόσμο? Έχεις κακούς συμβούλους? Δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω. Συγγνώμη, αν με έχει πιάσει το παράπονο, δηλαδή αντί για να σου πει, ξέρεις κάτι, θα πάρεις 5.000 αν γεννήσεις και κάθε μήνα θα έχεις, ξέρω εγώ, 500 ευρώ μέχρι το παιδί σου να φτάσει στα 16 χρόνια, σου λέω εγώ, έτσι. Θα έχεις 500 ευρώ το μήνα. Θα βοηθούσε λίγο. Θα βοηθούσε λίγο να κάτσει η άλλη στο σπίτι, έστω και με αυτό το μικρό εισόδημα.
1: Φτιάξουν, ναι, τα σχολεία.
0: Τα σχολεία κλείνουν εδώ πέρα γιατί δεν έχουν παιδιά.
1: Όχι, εννοώ, ας φτιάξουν τα σχολεία το πώς λειτουργούν.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Να μην χρειάζονται τα φροντιστήρια και ξεπαραδιάζονται οι γονείς.
0: Παιδί μου, αυτό είναι το ένα. Το άλλο το διάβασες με τη δασκάλα. Που τελευταία στιγμή, αυτό, παιδιά, που δεν μπορείτε τέλος Ιουλίου ως κράτος να ξέρετε πού θα πάει κάθε δάσκαλος που τον έχετε δεξιά και αριστερά. Και να ψάχνει τελευταία στιγμή και να μην βρίσκει, να μένει στην σκηνή του μαζί με το παιδί της ή άλλη. Έτσι, είναι απίστευτο, δηλαδή, πόσο περισσότερο σκουπίδι να αισθάνει το άλλος. Απίστευτο, αν αυτά δεν βρεθεί κόμμα να τα φτιάξει.
1: Πρόσεξε, έτσι.
0: Είναι τα βασικά
1: μαζί
0: αυτά.
1: Μαζί με την τετράχρονη κόρη της.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο η
0: παιδί μου, μπορεί να είναι χωρισμένη η γυναίκα.
1: Όχι,
0: και να πρέπει
1: αυτό
0: να το κρατάει
1: σου λέω,
0: το παιδί.
1: Ότι δεν υπάρχει καμία, κανένα σεβασμό σε τίποτα.
0: Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Ούτε να πούνε ότι άμα έχεις παιδί, ξέρω και εγώ και αυτά, μένεις στην πόλη σου.

0: Τώρα, συγγνώμη που μιλάμε για τέτοια θέματα, αλλά καταλαβαίνετε ότι περιμένεις. Κακός βέβαια, γιατί είναι τα ίδια κόμματα. Τα τρία τουλάχιστον που έχουν κυβερνήσει είναι το ίδιο πράγμα. Δεν έχουν πει κάτι το οποίο να μην είναι υπόσχεση, αλλά να είναι κάτι πραγματικό. Δεν πιστεύει σε κανέναν και τίποτα πλέον. Συγγνώμη για το πολύ. Για λέγε, τι έχεις. Χαρούμενο. Ευχαριστώ.
1: Α, θες και χαρούμενο.
0: Και ευχαριστώ.
1: Τι να σου πω τώρα. Έχω ένα θέμα, αλλά δεν το λες και χαρούμενο και ευχάριστο.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Υπάρχει μία σκέψη. Αρκετά πανεπιστήμια και σχολεία κατά κύριο λόγο στο εξωτερικό να κάνουν τις εξετάσεις προφορικές, ούτως ώστε να μπορέσουν να παρακάμψουν το σκονάκι της τεχνητής νοημοσύνης. Και τι σου λέει, άμα σε έχω εγώ εσένα απέναντι, σου κάνω επιτόπου τις ερωτήσεις και εσύ μου απαντάς, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις γκατζετάκι, ρολόι, γυαλιά,
0: όμως,
1: αυτό για να δεις την απάντηση.
0: Θα μπορούσες κάλλιστα να μην τα χρησιμοποιήσεις. Αυτά στις εξετάσεις τα κινητά τα βάζω στην άκρη, θα μπορούσα να τα βάζω σε ένα κουτάκι να τα παίρνουνε. Έχω πάει σε εξετάσεις τα τελευταία χρόνια. Το κάνουν αυτό.
1: Κοίτα,
0: σου όταν ήμουν εγώ. Κινητό, στο κλειστό το κινητό σου λέει.
1: Όταν ήμουν εγώ στο πανεπιστήμιο, είχε υπάρξει εξεταστική όπου δεν μας αφήνανε καν να πάμε τουαλέτα άνευ συνοδείας. Και μας ψάχνανε κιόλας.
0: Και αυτό, αλλά μου είχε τύχει να κάθεσαι, να είναι κλειστό το κινητό και να περάσει και άνθρωπος ο οποίος με αυτό το ειδικό εργαλείο. Τι μεταλλικό έχεις επάνω σου. Αν υπάρχει δεύτερο κινητό, ξέρεις τέτοια πράγματα. Υπάρχουν τρόποι. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε προφορικό, γιατί προφορικό ο άλλος μπορεί να σου πει το οτιδήποτε. Ενώ ότι είναι γραπτό,

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Έτσι, αποσυρώμαστε από το στούντιο. Ησύχως.
1: Σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
0: Εντάξει, τώρα τι διαμαρτυρία να κάνεις. Εδώ τα λένε άλλοι και άλλοι και δεν χαμπαριάζουν. Έτσι, και δεν μιλάμε τώρα για τους τωρινούς. Και οι προηγούμενοι το ίδιο ήταν. Και οι προηγούμενοι το ίδιο ήταν. Έτσι, αυτό που με έχει βαρύσει τα νεύρα πριν φύγουμε είναι το εξής. Κόμματα, άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται τα οικονομικά μας ως ότι ξέρουν, αμέσως μετά μας ρίξανε τη χρεοκοπία την οποία φταίμε εμείς και την τραβάμε εμείς. Ενώ έπρεπε να κλειστούν στη φυλακή οι άνθρωποι και να λογοδοτήσουν και να τους πάρουν και τις περιουσίες δηλαδή. Γιατί αυτοί διαχειρίζονται. Τι να πεις τώρα. Και δεν είναι σε εμάς το κακό, έτσι. Το βλέπετε, είναι σε πάρα πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, αύριο εδώ, Πέμπτη, κανονικότατα στη θέση μας, στο πόστο μας.
1: Πίστη στο ραντεβού μας.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Γεια χαρά, φιλιά πολλά. Down. Σε 22 ώρες εδώ.
1: Έτσι.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
0: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Είσαστε έτοιμοι?
1: Ο yes.
2: Ω ναι.
0: Είσαστε έτοιμοι?
2: Μάλιστα,
1: ναι.
2: Καπετάνιε. Δεν σας ακούω.
0: Μέλανη Μιλένοβα.
1: Στάθης Μπόγδανος.
2: Βασίλης Ινκόγνητος.
0: Και τόλισα και...
1: Εμένα με ξεχάσατε.
0: Θέλαμε να το κάνουμε δραματικό, σε όλο με τελευταίο.
2: Ο ένας και μοναδικός. Ο καλύτερος.
0: Ο καταπληκτικός. Ο μοναδικός.
2: Ο τόλις.
0: Αγγελακόπουλος. Πόσο εκνευριστικό είναι αυτό που το κάνουν στην μπάλα,
1: ναι,
0: στις βραζιλιάνικες ομάδες.
1: Ναι, ναι.
0: Γκολ και το κατά 9 λεπτά.
1: Ναι.
0: Μέχρι να μπει το επόμενο.
2: Αυτοί είμαστε και θα είμαστε μαζί σας και το υπόλοιπο δίωρο.
0: Το υπόλοιπο δίωρο. Έχουν περάσει 4 δευτερόλεπτα. Για το υπόλοιπο δίωρο.
1: Ξεκινάμε δυναμικά την εκπομπή μας. Πάμε να κάνουμε μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε με πάρα πολλά θέματα και σήμερα.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Χρόνια πολλά κόσμε, με υγεία, αγάπη και χαρά. Σήμερα γιορτάζει ο Ιωάκιμ. Κιαράν! Ωραίο και Κιαράν.
1: Ωραίο το Κιάρα.
0: Κιάρα, μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και το Κιαράν, μου αρέσει και το Κιαράν. Μου κάνει έτσι.
2: Δεν ακούγεται και ονόματα.
3: Δεν ακούγεται και πολύ ελληνικό.
0: Ναι,
2: ναι. Αλλά
0: ας πούμε και το Ζακλίν εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω σας το έχω πει.
3: Παιδί μου, αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάθε φορά.
0: Ας πούμε Ζακλίν και Ζακλόν είναι σαν Κιάρα και Κιαράν.
3: Ναι, Ζακλό Βαντάμ. Ναι, εντάξει,
0: πολύ καλό.
3: Στο τούμπανο, τρέλα.
2: Σαν Μελάνη και Μιλένο.
3: Ναι, ναι, ναι.

0: Επιστρέψαμε και στην κύρια εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και επειδή έχω πολλές γεννήσεις σήμερα θα σου πάρω λίγο το χρόνο, Μέλανη, που θα έλεγες τα social, γιατί ήθελα να πω ότι σαν σήμερα γεννηθεί Μανώλης Γλέζος, έτσι μεγάλη προσωπικότητα, μαζί με τον Απόστολο Σάντα που είχε κατεβάσει τη γερμανική σημαία, Ροζίτα Σόκου. Την ξέρεις, τη θυμάσαι, Στάθη, τη Ροζίτα Σόκου?
1: Ποια είναι η Ροζίτα?
0: Όχι. Η Ροζίτα Σόκου ήταν δημοσιογράφο, συγγραφέας, ήταν πολλά. Και ήταν ένα από τα μέλη κριτικής επιτροπής στο... Αχ, πώς το λέγανε που πήγαιναν τραγουδιστές? Να, η ευκαιρία. Πόσοι τραγουδιστές που ακούγαμε για χρόνια και κάναμε μεγάλη επιτυχία είχαν περάσει αυτή την εκπομπή. Επίσης, 1960, Hugh Grant.
1: Hugh Grant,
0: ναι, Hugh Grant, κάτσε παίξε με το Στάθη εσύ, μπεμπέκο. 1966, Adam Sandler και δεν λέω τίποτα άλλο, αυτά. Πήγαινε, βάλε μουσική, Βασίλη.
1: Πες,
0: δεν έχω τίποτα άλλο, μουσική.

0: τι.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Έχεις γενέθλια?
6: Ναι.
5: Φέρες τούρτα?
6: Χωρίς ζάχαρη.
5: Να τα κατοστήσεις?
6: Θα προσπαθήσω.
5: Ωραία.
6: Ναι.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
5: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
6: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
7: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ήρθε η στιγμή που όλοι περιμένατε.
1: Την περιμένουμε πάρα πολύ.
2: Ναι, με έναν ή μιλάμε το πρωί, αυτό σκέφτομαι.
0: Είμαι σίγουρη. Θα σα πω που θα μα.
1: Και λέω η Μέλλανη θα πει τα σώσια.
0: Θα τα πω.
1: Να τα ξέρουμε αυτό, αυτό το άγχο έχουμε.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Μπορείτε να μα βρείτε και στο Facebook και στο Instagram. Να μα στείλετε την αγάπη σα, τα μηνύματά σα.
1: Με αγάπη από Αραβία, Μέλλανη, μιλένε μου.
0: Και οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε εδώ μαζί. Παρεούλα.

0: Βούληθες, κυρίες και κύριοι, και πάλι κοντά σας. Και θέλω να πω κάτι για το οποίο. Εντάξει, πιο πολύ γνώστης είναι ο Στάθης. Για το γεγονός ότι το έχει ζήσει πιο πολύ στο παρελθόν αυτό.
1: Με τρομάζεις.
0: Γιατί βρήκα ένα άρθρο στο οποίο λέει ότι όσα μπορούσες να αγοράσεις με 1000 δραχμές πριν από χρόνια.
2: Τι αγόραζα εγώ με 1000 δραχμές.
0: Λοιπόν,
2: για είναι... όλους τους φίλους μας εκεί έξω που θυμούνται καταρχήν τι ήταν οι δραχμές.
0: Να πούμε καταρχήν ότι το χιλιάρικο είναι περίπου είναι... 2,93 ευρώ.
2: Όχι, πες. 3...
0: Όχι, τόσο τότε. Ήταν. Αυτή ήταν η, η αναλογία.
2: 3 ευρώ έτσι. Περίπου. Υπολογίστε ότι
0: περίπου 3 ευρώ, τέλος πάντων. Ναι. Μπορούσες όχι μόνο να πιεις καφέ με 1000 δραχμές.
2: Έπινες καφέ, αλλά έτρωγες και... σουβλάκι και έπαιρνες και τσιγάρα. Άμα σκεφτείς τώρα τα τσιγάρα έχουν 4 ευρώ.
0: Ναι.
2: Ένα πακέτο τσιγάρα κάνει 4 ευρώ. Ενώ ένα... τότε έπαιρνες τσιγάρα.
0: Καφέ.
2: Καφέ, σουβλάκι.
1: Εγώ ξέρετε τι θυμάμαι από τη δραχμή.
0: Τι.
1: Τα κέρματα που ήταν νομίζω 100 δραχμές που έβαζα σε αυτά τα τρενάκια που είχαν παντού στα, στα περίπτερα.
2: Το καταλαβαίνεις ότι η Μέλανη επί δραχμών έμπαινε σε τρενάκια και εμείς είχαμε ένσημα.
1: Ναι. Ήμουν μπουμπούκι.

Παρασκευή. Σάββατο βράδυ πάλι σβήνω. Παρασκευή.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και μια και είπαμε τώρα για ηλικίες, για δραχμές και άκαιου.
1: Ναι.
0: Θα πω μία πρόταση και να δούμε ποιος θα προλάβει να την τελειώσει.
1: Okay.
0: Τραγουδάκι στην ουσία.
2: Ναι.
0: Είστε έτοιμοι?
2: Ναι.
0: Μια φορά και έναν καιρό πήγε η γάτα στο χορό
1: και δεν χόρεψε καλά.
2: Και κουνούσαν την ουρά.
1: Και τη σκόψαν την ουρά.
0: Τι κουνούσαν
2: την ουρά.
0: Ένα πόντο για τον Ντολέγκε Λακόπουλο.
1: Ευχαριστώ, Στάθη.
2: Α, παίζουμε παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Α, ωραία, πάμε.
0: Αυτό είχα, ένα.
2: Τι, ένα.
0: Έλα, μην μιλάω που έχω.
2: Έλα, αλλά δύο τουλάχιστον.
0: Μπορώ να σκεφτώ τώρα δύο.
2: Ωραία, πάμε σε ένα break.
0: Έχω ένα γρήγορο.
1: Έλα.
0: Όταν ένα αγώνα πηγαίνει σοπαλία, το επόμενο σετ. Λέμε ότι πήγε ο αγώνα σε.
1: Tie break.
2: Έλα να σου πω κάτι.
0: Time. Μπράβο, Μέλεν.
1: Time break.
0: Είναι δυνατόν να είναι time break?
2: Ναι.
0: Όχι, Μέλεν. Time break. Την ισοπαλία.
1: Ισοπαλία, time. Έλα.
2: Πάμε σε ένα
1: break. Πάμε σε break.
0: Time break.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
2: Πού πας?
3: Κουζίνα.
2: Καφέ.
3: Έχει.
2: Φέρε.
3: Πάρε.
2: Σκέτο.
3: Νέτο.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
5: Τέλειος, σαν εσένα.
1: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Έχω μία τέλεια ερώτηση για...
1: Εσύ γιατί συνέχεια έχεις ερωτήσεις?
0: Γιατί μου ήρθανε. Είμαι σαν τα μωρά που μαθαίνουν τον κόσμο. Μαμά, τι είναι αυτό? Σας έχω μία ερώτηση. Ποιος θεός του Ολύμπου θα θέλατε να είστε?
2: Και γιατί?
0: Μέλανη, αφού πάρεις την τεράστια βαθιά αναπνοή από τη ρουθούνα σου,
1: πες μας. Εγώ θα ήθελα να ήμουν θεός Διόνυσος.
3: Εντάξει, ναι. Πάρτι, ξύδια,
0: δεν είναι πολύ καλό.
3: Καλά.
1: Κλασιά, πάρτι, έτσι.
0: Μέλανη, πρέπει να διαλέξεις.
3: Μας σημαίνει θεά Δήμητρα και θεά Κύρα. Άμα είναι Διόνυσος.
0: Άμα μας πάρει το Διόνυσο η Μέλανη, καήκαμε.
1: Εγώ είπα.
3: Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω...
1: Η Αφροδίτη θες το έγιαζε.
0: Νομίζω ότι είσαι ο Ερμής.
3: Πραξιτέλους.
0: Και ο Βασίλης είναι ο έρωτας. Είναι με βρακάκι, τόξο. Φαντάσου τον λίγο γυμνό με άσπρο βρακάκι. Φτεράκια μικρά, τόσο δούλικα άσπρα που γίνει πιο γρήγορα η κίνηση για να πετάει ο Βασίλης. Και να πετάει τόξα με βέλη από τα τζάμπου με βεντούζα μπροστά. Πλουτς, πλουτς.
3: Νομίζω θα ήμουν ο ύφεστος.
0: Ήφεστος.
1: Γιατί?
0: Για να δώσει τη φωτιά στο Θεού.
1: Και λάβα. Λάβρα.
3: Είμαι πυρ και μανία με αυτά που λες.
0: Είσαι πυρ και λάβα.

Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή, στοίχημα, όμιλος Άκτο, εταιρεία αναψυκτικών Lux, υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Olympia, Intercut, παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Αποστολή.
1: Αφού έγινε πύρη και λάβαρο τη επανάσταση. Είπαμε.
2: Εγώ ότι.
1: Καταρχήν δεν υπάρχει Θεό έρωτα.
2: Υπάρχει.
1: Ήταν 12 Θεό. Αυτό λίγο είπα.
2: Φίλε, υπάρχουν οι μεγάλοι. Είναι το Champions League. Και είναι και το Europa.
1: Στο έτσι, Europa είναι ο έρωτας.
2: Ναι. Πού είναι ο έρωτας? Europa είναι.
1: Αυτό λέω. Αυτό Europa είναι ο έρωτας.
2: Ναι, στο Europa. Europa. Όπως ο Διόνυσος Europa δεν είναι.
3: Όχι, ο Διόνυσος είναι
1: τσάμπιος. Ο Διόνυσος είναι
2: τσάμπιος. Όχι, ρε παιδιά.
0: Έτσι και μπει κάποιος τώρα και απλά ακούσε αυτή τη συζήτηση. Όχι, δεν θα καταλάβει τίποτα.
1: Ο Διόνυσος, παιδιά, είναι ο Θεός που είχε πάρει την κόρη της Αφροδίτης, την Αριάδνη, και την είχε πάει στη Δονούσα.
2: Για διακοπές.
1: Για διακοπές. Τρία πάει διακοπές στη Δονούσα και επειδή όλη τη μέρα πίνανε, τρώγανε και κάνανε ό,τι κάνανε λόγω του Θεού.
0: Τι κάνανε.
1: Λόγω του Θεού Διόνυσου. Έτσι βγήκε και το νησί Δονούσα.
2: Από το Διόνυσο.
1: Επειδή δονείται το νησί.
2: Και καλά από τα γλέντια.
1: Ναι, ναι, ναι, και βγήκε Δονούσα.
2: Σόπαρε, αλήθεια.
1: Καλά, μπορεί και όχι, αλλά νομίζω ότι.
2: Αλλά συμφέρει αυτή η
1: ιστορία. Νομίζω ότι αυτή είναι η ιστορία.
0: Εσύ.
1: Αλήθεια.
2: Εσύ θα μας πεις.
1: Εγώ, παιδιά, θα ήθελα να είμαι ο Άδης.
2: Ο Άδης.
1: Ο Άδης τώρα τι είναι, Champions League ή.
2: Εντάξει, δεν είναι Champions League.
1: Παιδιά, ο Άδης δεν είναι ο αδερφός του Δία.
2: Ναι, αλλά ο Άδης δεν είναι ούτε Champions League ούτε Europa. Είναι FIFA. Είναι FIFA. Είναι στη διοργάνωση μέσα.
1: Παιδιά, ο Άδης ήταν ο αδερφός του Δία.
2: Που
1: τσακωθήκανε και τον έστειλε και τον έκανε Θεό του κάτω κόσμου.
2: Μπράβο, ακριβώς.
1: Άρα είναι ο main Θεός.
3: Όχι, δεν είναι στο 12
1: Θεό,
3: είναι στον αντίπαλο
1: στρατόπεδο.
2: Δεν είναι ένας από τους 12. Δεν είναι ένας από τους 12, αλλά δεν είναι ούτε από τους μικρούς του Europa League.
1: Οπότε.
2: Δεν είναι η ίδια κατηγορία ο Θεός έρωτας με τον Άδη.
1: Οπότε δεν μπορεί να γίνει μεγάλη ληστεία των 12. Γι' αυτό έγινε τον 11.

0: καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Πόσο καιρό έχω να σας ρωτήσω για δύσκολες λέξεις?
1: Πάρα πολύ καιρό και δεν μας έλειψε καθόλου.
0: Ήρθε η στιγμή.
1: Ήρθε. Κρίμα.
0: Τι σημαίνει η λέξη οροδό?
1: Οροδό.
2: Οροδό.
0: Ναι.
1: Το στο τέλος είναι όμικρον.
0: Όχι, ομέγα. Ρήμα ομέγα. Είναι,
1: α, είναι. Α, σημαίνει.
0: Οροδό.
1: Εγώ οροδό.
0: Εγώ οροδό. Έλα, θα βοηθήσω. Γράφτε με δύο ρο. Εντάξει, τώρα βοήθησα πάρα πολύ.
1: Α, θα έπρεπε να βοηθήσω.
2: Τώρα εντάξει, τώρα είναι όλα ξεκάθαρα.
1: Έλα, γιατί το έλεγε από την αρχή.
2: Υπήρχε ο Μίκλης στο μυαλό μου και ξαφνικά έφυγε και είδα μια γαλάζια λίμνη.
3: Ισπανική δεν είναι η λέξη.
0: Ισπανική, όχι.
2: Αυτό είναι το οροτόρο που λες. Όρο είναι το χρυσό.
1: Οροδό. Με δύο ρο.
0: Με δύο ρο.
1: Δεν μπορώ να σκεφτώ, δεν μου βοήθησε καν. Ούτε καν άρχισε να κάνει έτσι το χέρι στην ομίχλη για να φύγει το δύο ρο.
2: Το οροδό. Βάλτε μας πρόταση.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ωραία. Εγώ.
1: Ναι, οροδό.
2: Εσύ. Αυτό δεν είναι πρόταση.
0: Εγώ οροδό από φόβο.
2: Τρέμω.
1: Τρέμω.
0: Όχι.
2: Σκύρτισμα.
0: Οροδό σιγά σιγά από το φόβο μου. Σιγά σιγά.
2: Ούτε την πρόταση την μπορώ να βρω.
1: Μου φεύγουν τσισάκια. Σιγά σιγά.
3: Ουροδό.
1: Εγώ ήμουν.
2: Μπορεί να την οροδό χοκίστη.
1: Είναι οροδάω, οροδό. Συνειδημένα.
0: Υποχωρώ από τον φόβο.
1: Και. Πώς θα.
2: Ωραία πρόταση έφτιαξε.
1: Περίμενε. Πώς ακριβώς θα έπρεπε να μας βοηθήσει στην ερμηνεία το γεγονός ότι υπάρχουν δύο ρο εκεί μέσα?
0: Θα βοηθούσε.
1: Δηλαδή,
2: ναι, γιατί είναι ότι από το φόβο, άρα βγαίνει. Πολλάρο.
0: Άρα υποχωρείς. Άρα τι κάνεις όταν φοβάσαι? Υποχωρείς. Άρα τι κάνεις? Οροδείς.
2: Άρα εξαφανίζεται το φεγγάρι.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ήρθε η στιγμή που θα σας πω που θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή?
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στη σελίδα μας στο Facebook.
2: Καλαιρένησε.
0: Αλλά και στο Instagram. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, την αγάπη σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε να συζητήσουμε.
1: Εδώ μαζί, παρεούλα.
2: Γιατί με διακόπτετε συνέχεια.

0: Δυστυχώς ήρθε αυτή η δυσάρεστη μικρή στιγμή μες την ημέρα, αλλά είμαι σίγουρη ότι ό,τι και να κάνουμε θα μας θυμάστε.
1: Μέλλον ήταν επικίνδυνο που είναι έτσι.
2: Μέλλον λες και πεθάναμε ήταν. Να ζήσουμε να μας θυμόμαστε.
0: Αυτοί ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε και θα σας κρατάμε συντροφιά καθημερινά.
2: Θα τα πούμε. Σήμερα με τον Τόλι Αγγελακόπουλο.
0: Έτσι, με τον Στάθη Μπόγδανο.
1: Ναι. Να πω και εγώ για σένα. Με τη Μέλλον Μιλένοβα.
0: Και ποιον?
1: Και τον ένα και μοναδικό Βασίλη Ικόγνητο.
2: Από εμάς για εσάς, από τις Μπουρμπουλίδες με πολύ αγάπη
0: και πολλά φιλιά.
1: Bye!

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Έχεις γενέθλια.
4: Ναι.
3: Φέρε τούρτα.
4: Χωρίς ζάχαρη.
3: Να τα κατοστήσεις.
4: Θα προσπαθήσω.
3: Ωραία.
4: Ναι.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
3: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
4: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
1: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
9: Ψηρά! Ξεκόλα!
10: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι.
1: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Κάθε μήνα που έχουμε εκπομπή αυτή την ημερομηνία, τι λέμε Άννα μου?
3: Τι λέμε?
2: Και ο μήνας έχει 9.
3: Το λέμε.
2: Και αύριο έχει 10.
3: Και μετά 11.
2: 10 είναι σημαδιακή ημερομηνία για το μεγαλύτερο ποσοστό των μισθωτών και συνταξίουχων στη χώρα μας.
3: Αλήθεια το λες?
2: Ναι, γιατί δεν έχεις διαβάσει ότι οι μισθοί και οι συντάξεις φτάνουν μέχρι τις 10 του μηνός, κάπου εκεί. Άρα σήμερα είμαστε ακόμα στο έξοδο.
3: Σας αργούνε τόσο πολύ.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω πώς το κατάλαβες τη διαφορά της ηλικίας.
2: Είμαστε 9, είμαστε on schedule. Άρα παιδιά, ξοδεύουμε σήμερα. Μπορούμε να πάρουμε και έναν καφέ, εντάξει?
3: Εντάξει.
2: Δύο στην τιμή του ενός και σήμερα. Λοιπόν, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας για 2 ώρες, παιδιά. Ο κύριος, παρακαλώ, με το κάπα κεφαλαίο, Κώστας Γεωργακόπουλος στο Sound Engineering. Εδώ είσαι.
3: Και η Βασιλεία Πέτρου. Προσπαθούσα να σκεφτώ αν πρέπει να την πω κυρία.
2: Όχι, κυρία. Εντάξει, νέο παιδί. Ακόμη, ναι. Λοιπόν, η Βασιλεία Πέτρου στην ενότητα του περιβάλλοντος. Πάμε.
3: Πάμε.

0: Να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Αν θέλω αυτό να το πιστέψω και να το κάνω πρακτική για μένα,
1: ναι,
0: πρέπει να ξεκινήσω να περπατάω από εδώ και να φτάσω περπατώντας μέχρι τη Σουηδία.
1: Αν πας ευθεία, αν πας γύρω-γύρω τον τετράγωνο.
0: Τότε είναι ακόμα καλύτερα.
1: Σωστό.
0: Φίλες και φίλοι, Άννα μου αγαπημένη, τρώω σοκολάτες.
1: Τρώω.
0: Μάλιστα.
1: Μ' αρέσουν okay. κιόλας.
0: Πίνεις τέλος πάντων διάφορα αναψυκτικά?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Αλλά τρώω πίτσα.
0: Τρως πίτσα. Mm. Ξεκίνα να περπατάς.
1: Πόσο το
0: διότι η επιστήμη μας λέει για να κάψουμε θερμίδες μιας πίτσας.
1: Ολόκληρης.
0: Έτσι. Λοιπόν, χρειάζονται λέει 22 λεπτά περπάτημα.
1: 4 ώρες.
0: Α, 4 ώρες. 22 λεπτά για να κάψουμε μια μπάρα σοκολάτας.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό σου λέω εγώ. Άμα
1: από τις
0: ξεκινήσω,
1: μικρές.
0: Ναι. Λοιπόν, και το ωραίο τώρα σε όλο αυτό είναι επειδή η πίτσα και η σοκολάτα είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι μες στη ζωή
1: βέβαια
0: του καθενός.
1: Σωστό.
0: Λέει θα ήταν καλό στις συσκευασίες,
1: ναι,
0: των προϊόντων να αναγράφετε κάτι σχετικό με αυτό που γράφετε στα
1: πακέτα, τσιγάρα, ναι, ναι, ναι.
0: Ότι το κάπνισμα αυτό
1: κακό,
0: και
1: ναι,
0: τα λοιπά, να γράφετε πάνω στην πίτσα. Για να καταναλώσεις τη θερμίδα της πίτσας,
1: ναι,
0: πρέπει να περπατάς 4 ώρες.
1: Το πιο πιθανό είναι οι περισσότεροι να πηγαίνουν να την παίρνουν με τα πόδια.
0: Ή για να καταναλώσεις αυτή την πλάκα σοκολάτα, μάλλον τις θερμίδες για να κάψεις,
1: ναι,
0: πρέπει να περπατάς 22 λεπτά.
1: Δεν ξέρω, στα τσιγάρα δεν έχει αποδώσει,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω στα τρόφιμα ίσως να είναι λίγο
0: καλύτερα.
1: Είναι
0: κάποιες προτάσεις που γίνονται τέλος πάντων σε διάφορα, σε διάφορες μελέτες, τέλος πάντων εταιρείες μελετών και
1: μάλιστα
0: όλα αυτά, που λένε ότι ενδεχομένως αυτό, εφόσον το διαβάζεις, να μπορέσει
1: να είναι λίγο ανασταλτικό,
0: καταπολεμήσει και την παχυσαρκία, η οποία είναι μάστιγα βέβαια.
1: Μακάρι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τώρα τι να σου πω.
1: Εγώ πάντως το μόνο περπάτημα που θα κάνω είναι να πάω να πάρω την πίτσα. Αυτό έχω να σου πω μόνο.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε 10 λεπτά, σου λείπουν άλλες 3 ώρες και 50 λεπτά.
1: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει.
1: Ο χρόνος είναι σχετικός.
0: Ωραία.

0: Τώρα βρήκε να πιει νερό.
1: Βρήκα να πιω νερό γιατί το σοκ που έχει πάθει όλη η Αμερική με αυτό που θα πούμε τώρα είναι τρομερό, έτσι. Διακόψανε μέχρι και τις ειδήσεις σε μεγάλα κανάλια, για να το πούμε.
0: Σαν breaking news.
1: Ναι. Ότι αραβωνιάστηκε.
0: Ποιος, παιδί μου?
1: Η Taylor Swift με τον Travis Kelce.
0: Μάλιστα. Η γάτα μου είναι εδώ σήμερα.
1: Δεν ξέρω για τη γάτα σου, αλλά εδώ μιλάμε ότι κλαίγανε ολόκληρα στάδια.
0: Ναι.
1: Από τη χαρά τους.
0: Άντετε.
1: Όχι όλοι.
0: Ξέρω ότι έγινε χαμός, η οικογένεια καλά του έδωσε και κατάλαβε, βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Κολεγιακές ομάδες ποδοσφαίρου έδωσαν συγχαρητήρια στο ζευγάρι. Google, ιστορίες, κακό, ανακοινώσεις όπως είπε στα γήπεδα. Και η Google, τι έκανε η Google, για πες.
1: Η Google για δύο μέρες έριχνε digital confetti μόλις έγραφε το όνομα της Taylor Swift και του Travis Kelce. Μιλάμε, ούτε στα γενέθλιά μου δεν έχει κάνει έτσι
0: η
1: Google.
0: Η γάτα μου είναι εδώ σήμερα. Όμως, πρόσεξε να δεις.
1: Έχει και ένα όμως.
0: Υπάρχει και ένα τεράστιο ερωτηματικό.
1: Ναι.
0: Ποιος δεν έστειλε ούτε ανέβασε ένα τόσο δα ποστάκι να πει «Φιλενάδα, συγχαρητήρια αγάπη μου, να ζήσετε».
1: Αυτό ποιος? Το μαναφούκι είναι μεγάλο.
0: Ποιος?
1: Η Blake Lively.
0: Η κολλητή.
1: Γιατί έγινε πόλεμος με το δικαστήριο που έχει η Blake Lively για την ταινία της και ανακάτεψε την Taylor Swift.
0: Ναι.
1: Και από τότε
0: ήταν
1: κολλητές, αυτό είναι αλήθεια.
0: Και ξεκόλλησαν.
1: Όχι απλώς ξεκόλλησαν, αποκολλήθηκαν.
0: Εντελώς όμως. Να σου πω, κατωτερώτης εντελώς.
1: Ναι μωρέ, ένα συγχαρητήριο το στέλνες.
0: Κατωτερώτης ρε παιδί μου, σε παρακαλώ.
1: Συμβαίνει και στο Hollywood.

0: φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί.
1: Σειρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ωραίος ρόλος. Ε?
1: Αλλά δεν την αγαπάς αυτήν.
0: Την Nicole Kidman. Εντάξει ρε παιδί μου. Δεν είναι ανάγκη να τους το πείτε, μην το ξέρει. Παρεξηγηθούμε, για πες.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με το Variety το περιοδικό, η Nicole Kidman είπε για άλλη μια φορά ναι σε σύριαλ.
0: Άλλη μόνο.
1: Βεβαίως. Και μάλιστα ένα σύριαλ που βασίζεται στα best seller της Πατρίτσια Κόνουελ. Αυτή γράφει αστυνομικά, όποιοι ξέρουν, ξέρουν. Μάλιστα. Με το όνομα Σκαρπέτα, που είναι και το όνομα τη ιατροδικαστή.
0: Μάλιστα.
1: Παίζει. Ο ιατροδικαστής λέγεται Case. Και η Σκαρπέτα.
0: Μάλιστα.
1: Η ιστορία τώρα εκτυλίσσεται σε δύο χρονικά επίπεδα, γιατί δεν είναι και μικρή.
0: Ναι.
1: Έτσι, η Σκαρπέτα είναι από τα τέλη της δεκαετίας του 90 που ξεκινάει την καριέρα της ως ιατροδικαστής.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι και σήμερα που καλείται να ξαναγυρίσει τη γενέτειρά της για να ανακαλύψει ποιος δολοφόνησε. Μια δολοφονία τέλος πάντων να διαλευκάνει.
0: Okay.
1: Στο πλευρό της Kidman, η Jamie Lee Curtis.
0: Καλή αυτή.
1: Εντάξει. Και η σειρά κάνει πρεμιέρα στο Amazon Prime Video σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Ο ρόλος της Kay Scarpetta.
1: Της Kay Scarpetta.
0: Νομίζω ότι τα γυρίσματα θα τραβήξουν πάρα πολύ. Θα αργήσουν.
1: Πάλι θα πεις κάτι.
0: Θα αργήσουν πολύ.
1: Λόγω του Botox.
0: Όχι. Α. Γιατί είναι 60 χρονών.
1: Αυτή.
0: Για να κάνει αυτή την Kay Scarpetta.
1: Ναι. Από το 90.
0: Επειδή και η λάδια. Έχει να πληρώσει παραγωγή.
1: Αυτό το κορίτσι, τι σου έχει φταίξει.
0: Τίποτα,
1: που πονάει και για το διαζύγιο και κλαίει.
0: Α,
1: γιατί?
0: Ναι, καλά, εντάξει, οκ. Okay. Πάμε.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Στο στούντιο και σήμερα η Βασιλεία Πέτρου.
0: Γεια σας και από μένα.
1: Γεια σου κορίτσι.
0: Λοιπόν, έχω μία είδηση σχετικά με τα πτηνά. Είδη πτηνών που ζουν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά το ένα από το άλλο και έχουν εξελικτικά διαχωριστεί εδώ και εκατομμύρια χρόνια, χρησιμοποιούν εντυπωσιακά παρόμοιες προειδοποιητικές φωνές για να ειδοποιούν για παρασιτικές απειλές κοντά στις φωλιές τους, σύμφωνα με διεθνή ομάδα επιστημόνων. Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Nature Ecology and Evolution ρίχνει φως στους, σύμφωνα με διεθνή ομάδα επιστημόνων. Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Nature Ecology and Evolution ρίχνει φως στο πώς η φυσική επιλογή μπορεί να διαμορφώσει την εξέλιξη

0: που ο Ντάμιαν Μπλασί, συνσυγγραφέας της μελέτης και επιστήμονας γλώσσας στο Pompeu Fabra University στη Βαρκελόνη, περιγράφει ως κοινωνική μετάδοση. Αυτό που προβλημάτισε τους ερευνητές ήταν ότι πτηνά που ζουν σε απομακρυσμένες μεταξύ τους περιοχές, όπως η Αυστραλία, η Κίνα και η Ζάμπια, βασίζονται στον ίδιο τύπο φωνής, παρότι οι πληθυσμοί αυτοί δεν έχουν έρθει ποτέ σε επαφή μεταξύ τους. Αυτό που καθιστά την ανακάλυψη ιδιαίτερα σημαντική είναι η σύνδεση μεταξύ ενός έμφυτου ήχου και μιας μαθημένης αντίδρασης. Για πρώτη φορά καταγράψαμε μια φωνητική εκδήλωση που έχει τόσο μαθημένα όσο και έμφυτα στοιχεία, ενδεχομένως δείχνοντας πώς τα μαθημένα σήματα μπορεί να εξελίχθηκαν από έμφυτες φωνές, όπως είχε αρχικά προτείνει ο Κάρολος Δαρβίνος. Είναι σαν να βλέπουμε πως η εξέλιξη επιτρέπει στα είδη να αποδίδουν μαθημένα νοήματα σε ήχους, λέει ο Φίνεϊ. Οι ερευνητές προτείνουν ότι σύνθετα συστήματα όπως η ανθρώπινη γλώσσα ενδέχεται να αναπτύχθηκαν σταδιακά, αναδυόμενα από τον συνδυασμό ενστικτοδών φωνών και μαθημένου νοήματος κατά τη διάρκεια της εξελικτικής πορείας. Η είδηση έρχεται από την Αυτεμπορική.
1: Θαυμάσια, υπέροχα. Thank you.

0: Λοιπόν, αυτός είναι πολύ αγαπητός για μένα.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, γιατί δεν σου
1: άρεσε? Όχι, μου είναι πολύ συμπαθητικός.
0: Πάρα
1: βεβαίως.
0: Πολύ.
1: Και μιλά... προσγειωμένος άνθρωπος.
0: Ναι, βεβαίως. Μιλάμε για τον Τζόνι Θεοδωρίδη.
1: Ναι.
0: Έτσι τον ξέρουμε όλοι.
1: Έτσι.
0: Αν δε.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν είναι αυτό το πραγματικό το όνομα και μάλιστα το αποκάλυψε. Τώρα το βρήκα εγώ.
1: Άκου.
0: Αυτό και το. Λέω, κάτσε να το πούμε, ρε παιδί μου, γιατί αυτό ο άνθρωπο είναι πολύ γνωστό.
1: Καλά, ήδη τον Τζόνι Θεοδωρίδη είναι περίεργο όνομα.
0: Ναι, όχι, δεν είναι το πραγματικό το όνομα.
1: Όχι.
0: Όχι. Έτσι τον βάφτισε ο Δαλιανίδης.
1: Όταν
0: ήθελε να ξεκινήσει να κάνουν ένα σύριαλ.
1: Ναι.
0: Το πραγματικό του όνομα λοιπόν είναι Jean-Pierre Cairous.
1: Όχι, κάνεις πλάκα.
0: Φίλε, όχι, στο λόγο μου.
1: Αλήθεια.
0: Το είπε ο ίδιος. Αλλά επειδή του είπε ο Δαλιανίδης, κοίταξε να δεις, μη βγεις με αυτό το όνομα, θα σε θεωρήσουν ψωνάρα.
1: Jean-Pierre Cairous.
0: Ναι, είναι το πραγματικό του όνομα.
1: Τη
0: οικογένειά του. Έκανε το Jean-Pierre Τζόνι,
1: ναι.
0: Και το Θεοδωρίδης είναι το πατρόνυμο της μαμάς του.
1: Απίστευτο. Από τη μεριά
2: της... Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 4. Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
7: Ψηρά! Ξεκόλα!
8: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Διαλυματάκι πέρασε και να είμαστε και πάλι εδώ μαζί, φίλες και φίλοι. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος. Δεύτερη ώρα για σήμερα, Τετάρτη, 9 του μηνός. Δύο στην τιμή του ενός.
1: Και επειδή είναι 9 του μηνός,
0: ναι,
1: είμαστε λίγο στα κουτσομπολιά σήμερα.
0: Είμαστε λίγο στο τάχα μου.
1: Στο τάχα μου.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Όμως σε λίγο έχουμε, εντάξει, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Για πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Θα τα δούμε, θα τα ακούσουμε. Πάμε.

0: Λοιπόν, αυτό το οποίο έχεις επισημάνει εδώ που στο, σαν σήμερα, το bonus που έχουμε, είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ σημαντικό. Όμως έρχεται και στην ώρα του να μας επενθυμίσει ότι υπάρχουν και πνευματικά δικαιώματα.
1: Έτσι.
0: Τα οποία η AI τα έχει αμφισβητήσει, τα έχει κάνει να μην πω τι τώρα. Λοιπόν, για πες.
1: Λοιπόν, θα σε πάω πολύ πίσω. Μάλιστα. Στο 1886.
0: Okay.
1: Σαν σήμερα λοιπόν,
0: ναι,
1: υπογράφτηκε η σύμβαση της Βέρνης για την προστασία τότε των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία. Mm-hmm. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι είναι η βάση νομικά για όλες τις κατοπινές συμφωνίες που είχαν κάνει να κάνουν και με μουσική και με κάθε μορφή τέχνης, φωτογραφία και πάλι λέγοντας.
0: Ναι. Και τώρα,
1: το τι ακριβώς χαρτί έχει γίνει αυτό δεν θα το πω,
0: ναι,
1: αλλά όλοι το φανταζόμαστε.
0: Όπως το είπες, χαρτί, άντε, να μην πω.
1: Υγείας.
0: Ακριβώς. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγουδάκι που θα βάλει μετά από αυτή την, το on που, θα, που έχουμε,
1: ναι,
0: που θα βάλει ο κύριος Γεωργακόπουλος.
1: Για να δούμε αν θέλει.
0: Είναι το τραγούδι το οποίο ανέδειξε το Ρόμπι Γουίλιαμς.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Μέχρι τότε ήταν και δεν ήταν.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά με αυτό το τραγούδι η καριέρα του και το όνομά του εκτοξεύτηκε και έγινε ο superstar που ξέρουμε σήμερα.
1: Και δικαιολογημένα, ήταν πολύ ωραίο κομμάτι.
0: Το Angels,
1: ναι,
0: το οποίο 30 χρόνια φιλενάδα μετά, ναι, ακόμα δεν έχει λύσει μια διαφωνία η οποία έχει πάει και δικαστικά μάλιστα ανάμεσα στο Ρόμπι Γουίλιαμς,
1: ναι,
0: και σε αυτόν ο οποίος φέρεται ότι το έχει γράψει.
1: Α, δεν είναι του Ρόμπι Γουίλιαμς.
0: Το Angels λοιπόν, ο Popstar παραδέχεται ότι το demo το έγραψε μαζί με έναν Heffernan.
1: Ναι.
0: Ωστόσο λέει, ξεκαθαρίζει ότι το αγόρασε, μάλλον αγόρασε τα δικαιώματα, του 7.500 λίρες.
1: Mm-hmm.
0: Μια άποψη που επανέλαβε και πριν από λίγο καιρό, όταν έδωσε μια συνέντευξη στο radio του. Φαντάσου, ακόμα το ρωτάνε για το Angels.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Και εφόσον τα είπε αυτά,
1: ναι,
0: τώρα τελευταία ο Ρόμπι Γουίλιαμς, τον άλλον το διαόλυσε πάλι. Σου λέει,
1: μα να φούκι, ξαναβγήκε, ναι, πάλι ο άλλος.
0: Και ο Ρέι Χέφερνο λοιπόν ξαναβγήκε στην αντεπίθεση και μάλιστα με διάφορα βίντεο, TikTok και λοιπά, όλα αυτά και δηλώσεις, και υποστηρίζει για μια ακόμη φορά ότι ναι, μεν πουλήσε τα δικαιώματα, αλλά εξαπατήθηκε από το Williams και το όνομά του δεν μπήκε στα credits.
1: Α, ήταν να μπήκε στα credits παρόλο που αγοράζει τα δικαιώματα.
0: Και μάλιστα κινήθηκε και δικαστικά εναντίον του Williams και ζητάει το 33% από τα κέρδη του Angels.
1: Δεν είναι λίγα λεφτά, ναι, αυτό.
0: Μάλιστα, καθόλου λίγα, έτσι. Φαντάσου, 30 χρόνια και ακόμα κρατάει αυτή η κολόνια.
1: Τρομερό πράγμα.
0: Να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Εγώ κάπου τον άλλον τον πιστεύω.
1: Το Heffernan εννοείς.
0: Ναι, ναι, ναι, τον πιστεύω.
1: Δεν είναι απίθανο να έχει γίνει τέτοια ιστορία.
0: Ναι. Λοιπόν, Angels, ακούμε.
1: Ακούμε.

0: Έχεις γενέθλια.
1: Ναι.
0: Φέρες τούρτα.
1: Χωρίς ζάχαρη.
0: Να τα κατοστήσεις.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Ωραία.
1: Ναι.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
0: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
1: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
2: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ψηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Έλα να σου πω τώρα.
1: Εσύ τώρα επειδή αυτά τα παίζεις στα δάχτυλα.
0: Σιγά μην τα παίζεις στα δάχτυλα.
1: Καλά τώρα, σε αυτά είσαι μανούλα. Εγώ δεν, ειλικρινά το λέω, για πες.
0: Άκου τώρα.
1: Ναι.
0: Η πρώτη φεμινίστρια ζωγράφος.
1: Μάλιστα.
0: Έζησε το 1548, το 16ο αιώνα.
1: Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει μια ζωγράφο φεμινίστρια?
0: Θα σου πω. Για εκείνη την εποχή, πρώτον, το να είναι μια γυναίκα ζωγράφος και δι καταξιωμένη, δηλαδή να ζει από αυτό.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, να υπογράφει τα έργα, mm-hmm. ήταν κάτι πάρα πολύ σπάνιο. Σου υπενθυμίζω, μέχρι και στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν σπάνιο.
1: Να είναι ζωγράφος γυναίκα.
0: Υπήρξε, δεν πήγαν στα δικαστήρια. Δεν είχε πάει
1: τι
0: στα δικαστήρια η ζωγράφος που έκανε τα παιδάκια με τα μεγάλα μάτια και έλεγε ο άντρας της ψέματα ότι το ζωγραφίζει ο ίδιος.
1: Άντε δε.
0: Ναι, βεβαίως. Και έγινε ολόκληρο δικαστήριο τότε.
1: Μάλιστα.
0: Και τη βάλαν και ζωγράφιση μπροστά στους δικαστές για να αποδείξει ότι έχει δίκιο.
1: Okay.
0: Τότε λοιπόν, τον 16ο αιώνα, η Καταρίνα Βαν Χέμεσεν.
1: Μάλιστα.
0: Έκανε μία προσωπογραφία mm-hmm. που όχι απλώς δείχνει την ίδια την ώρα που ζωγραφίζει, mm-hmm. αλλά έγραψε και πάνω στο έργο στα λατινικά. Αυτή είμαι εγώ, mm-hmm. η Καταρίνα Βαν Χέμεσεν, και ζωγραφίζω τον εαυτό μου.
1: Μάλιστα.
0: Πράγμα που σημαίνει ότι αυτοπροσδιορίστηκε. Πρέπει να σου πω δε ότι σύμφωνα με τις έρευνες που δεν έχουν ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό, γιατί ήταν και λίγο χαμένη η τύπισσα, είναι ότι αποδείχθηκε ότι ήταν μία από τις ελάχιστες διάσημες γυναίκες της εποχής της, mm-hmm. και μάλιστα ζωγράφιζε και τη βασιλική οικογένεια της Μαδρίτης. Στο Βέλγιο αυτή, στη Μαδρίτη πήγαινε.
1: Πώς πήγαινε? Πήγαινε. Mm. Ναι.
0: Η προσφορά της αναγνωρίζεται τώρα σε μια μεγάλη έκθεση στο Βέλγιο στην Ανβέρσα, η οποία έχει πάρα πολλά έργα της και είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Μπράβο.
0: Η πρώτη φεμινίστρια το 16ο. Μπράβο.
1: Αργήσαμε πολύ, παιδιά. Αργήσαμε.

0: πάμε στην μουσική ενότητα.
1: Αχ, τα καλύτερά μας.
0: Τα καλύτερά μας. Λοιπόν, για σήμερα έχουμε Begging. Όχι σε αυτό που είχε κυκλοφορήσει το 2007-2008, αν θυμάμαι καλά, του Πιλούσκι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, το Begging κυκλοφόρησε για πρώτη φορά σαν σίγκλα από τους Four Seasons, έτσι, το 1967.
1: Ναι.
0: Το τραγούδι περιλαμβάνεται στη δεύτερη πράξη του musical του Broadway για τους Four Seasons, Jersey Boys.
1: Σωστό.
0: Από εκεί βγήκε.
1: Ναι.
0: Στο οποίο οι Seasons παρακαλούν τον αρχηγό της μαφίας, πρόσεξε, Jeep DeCarlo,
1: ναι,
0: να τους βοηθήσει να σώσουν τον συνάδελφό του, μαφιόζο και αυτόν, Tommy DeVito.
1: Α, εξού και ο τίτλος. Το παρακαλώ, μάλιστα.
0: Να τον σώσει, λέει, από τα χρέη του που είχε στο τζόγο.
1: Μάλιστα.
0: Και τότε.
1: Και αυτά.
0: Mm. Η έκδοση των Four Seasons έγινε σε remix το 2007, να το στόπα, από τον DJ το Γάλλο, τον Πιλούσκι, και παρακυκλοφόρησε ως single.
1: Ναι.
0: Η Maneskin τώρα.
1: Α, φτάσαμε και εδώ.
0: Ερμήνευσαν μια διασκευή του τραγουδιού κατά τη διάρκεια της 11ης σεζόν του X Factor Ιταλία. Μια στούντιο έκδοση του τραγουδιού εμφανίστηκε αργότερα στο ντεμπούτο άλμπουμ των Maneskin, το Chosen, που κυκλοφόρησε το 2017. Σε πληροφορώ ότι αυτή η διασκευή από τους Maneskin, όταν έγινε το 2011, παρουσιάστηκε, ήταν το πρώτο τραγούδι που ξεκίνησε την καριέρα τους σαν να αναδεικνύονται.
1: Έτσι, και είναι, δηλαδή, και πολύ ωραία η φωνή του Νταμιάνο, έτσι, okay, είναι πολύ ωραία φωνή.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Ροακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου σε όλα τα υπόλοιπα.
1: Υπομονή, η Τετάρτη περνάει. Αύριο Πέμπτη τα πράγματα αρχίζουν και είναι πιο όμορφα.
0: Και γι' αυτό θα τα ξαναπούμε.
1: Οκ, φιλιά πολλά.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Καλώς ήρθατε αγαπητοί φίλοι στην εκπομπή της Τετάρτης. Δεν θέλω να απογοητεύεστε, να στεναχωριέστε και να μελαγχολείτε, γιατί μπήκε Σεπτέμβριος. Όλα θα πάνε καλά, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Δείξτε πίστη και κουράγιο. Τις επόμενες 2 ώρες θα περάσουμε σίγουρα καλά.

θεωρώ ότι είναι κατάλληλη στιγμή για να σας παρουσιάσω όλους αυτούς τους ωραίους λόγους που θα μπορούσαν να σας κρατήσουν μέχρι το τέλος της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, έχουμε την ενότητα Throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους. Το τι έγινε σαν σήμερα είναι πάντα σημαντικό, γιατί θυμόμαστε ένα σημαντικό γεγονός, ίσως και δύο. Summer Edition Tips με τυπάκια ωραία για το καλοκαίρι. Και εννοείται ότι έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to Be Hot. Όπως επίσης έχουμε και την πολύ αγαπημένη ενότητα με τις προτάσεις ταινιών και σειρών. Όλα αυτά με μεγάλες επιτυχίες, ελληνικές αποκλειστικότητες και φυσικά με τη δική σας συντροφιά και τα δικά σας μηνύματα.

Η μουσική δεν λύνει όλα τα προβλήματα, μην κοροϊδευόμαστε, αλλά κάνει τη διαδρομή μέχρι τη λύση πολύ πιο όμορφη. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά.

0: αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix, και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed, είναι η απάντηση.

Αγαπητοί μου ακροατές, ξέρετε ότι είναι η αγαπημένη μου στιγμή, η στιγμή που επικοινωνούμε μέσα από τα social media. Σας περιμένω λοιπόν follow και εννοείται τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας story, αρκεί να μας ταγκάρετε. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη παρέα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, εύχομαι χρόνια πολλά στην Άννα Ιωακήμ και ο Ακημίνα, καθώς έχουμε περάσει την ενότητα Throwback, δύο επετείους, Διεθνή ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις και Διεθνή ημέρα Σουντόκου. Σαν σήμερα το 1861 το πρώτο μέρος του άρθρου «Αναρχία» δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Φως» του Σοφοκλή Καρύδη και θεωρείται το πρώτο αναρχικό δημοσίευμα στον τότε ελλαδικό χώρο. Ο συγγραφέας του φέρεται φοιτητής νομικής Δημήτριος Παπαρηγόπουλος, γιος του ιστορικού Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου. Η εφημερίδα διώκεται και το φύλλο κατάσχεται.

0: αυτό. Παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops, γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Ενυδάς και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Πού πας?
3: Κουζίνα.
2: Καφέ.

0: τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
2: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
7: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.

Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Summer Edition Tips και θα σου πω κάτι που το ξέρεις, αλλά την έχεις πατήσει, είμαι σίγουρος. Μην αφήνεις φαγητά για ώρες στη ζέστη. Οι υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργανισμών και φυσικά τα πάντα χαλάνε πολύ πολύ πιο γρήγορα. Γι' αυτό το νου σου.

Βογδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο και θέλω να σας πω πως έκανα οικονομικές διακοπές φέτος. Κοίταξα φωτογραφίες από τις περσινές μου διακοπές. Τίμιο.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Έχεις γενέθλια.
5: Ναι.
4: Φέρες τούρτα.
5: Χωρίς ζάχαρη.
4: Να τα κατοστήσεις.
5: Θα προσπαθήσω.
4: Ωραία.
5: Ναι.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
5: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
0: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

ώρες που ζούμε χώρια. Μία από τις αγαπημένες μου ταινίες στο Netflix είναι η ταινία Leave the World Behind. Julia Roberts, πρωταγωνίστρια, Ethan Hawke, Kevin Bacon, τι να πούμε για αυτούς τους τρεις ηθοποιούς. Κανονικά δεν θα έπρεπε να πω τίποτα, αλλά σας βάζω λίγο στο κλίμα. Μια οικογένεια νοικιάζει ένα πολυτελές σπίτι για ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο και ξαφνικά ίντερνετ και επικοινωνίες καταραίουν. Αρχίζει το γλέντι, αξίζει, δράση, ανατροπές, απρόπτο, απρόσμενο και πάρα πολύ άλλα δυνατά χαρακτηριστικά κάνουν την ταινία Leave the World Behind εξαιρετική.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Τετάρτης ολοκληρώθηκε. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο ό,τι και αν κάνετε. Καλή δύναμη και ένα μεγάλο ευχαριστώ που μοιραστήκατε αυτές τις δύο ώρες μαζί μας.

0: Σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

One Republic need your love. Όσο και αν είναι κάποιος εγωιστής, είναι αδύνατο να μην παραδεχτεί στο τέλος ότι χρειάζεται στη ζωή του την αγάπη, την πραγματική αγάπη. Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. 2 ώρες γεμάτες μουσική θα τις περάσουμε παρέα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για 2 ώρες. Και άλλο ένα σίγκλ που ξεχωρίζει από το νέο άλμπουμ του Charlie Puth. Ready to this. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram, στο Star Black, κατωπαύλα GR.

τίτλος το Miss. Επέστρεψε με νέο άλμπουμ Full Circle. Από όπου ακούσαμε το Slow Tonight. Και η ζωή της Ντάφη γυρίζεται σε τον γεματέρ και πιστέψτε με, η εμπειρία που βίωσε ήταν η χειρότερη ever. Δεν θα ήθελε κανείς να το ζήσει αυτό, πραγματικά. Η απαγωγή της και ο βιασμός που υπέστη ήταν ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να νιώσει. Επιτέλους, η Ντάφη σπάει τη σιωπή της μέσα από αυτό το ντοκιματέρ που θα προβληθεί για λογαριασμό του Disney Plus. Η απαγωγή και ο βιασμός της την έκανε να αποσυρθεί από τη μουσική για αρκετά χρόνια και να κλειστεί στον εαυτό της. Απόλυτα λογικό. Πάμε πίσω στο 2008 με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, Mercy.

0: So come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Αυτό το δίδυμο μας έρχεται από τη Γαλλία, Γκαμπέν, μαζί με την φωνάρα της jazz Didi Bridgewater, και πάμε σε break με τον Σέκου Σίλα, γνωστός ως Σέκου Σκέτο, Βρετανο-Ιβοριανός τραγουδιστής. Ξεκίνησε την καριέρα του από τα 16 του, ανεβάζοντας βίντεο με ερμηνείες του σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το SoundCloud. Αυτό και μόνο στάθηκε αφορμή για να υπογράψει το πρώτο του δισκογραφικό συμβόλαιο σε ηλικία 16 ετών. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο, Dangerous Love. Όσο τέλεια είναι η αγάπη, μπορεί να είναι και επικίνδυνη, γι' αυτό προσοχή. Και εμείς πάμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρεζέ και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ.

Συνηθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

ό,τι και να βγάλει αυτό το κορίτσι είναι ποιοτικό και προσεγμένο. Σαμπρίνα Κάρπεντερ, αλλά και η Έλα Λάγκλεϊ δεν πάει πίσω. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο. Be Her. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας. Καλωσορίζουμε και όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα.

Life is beautiful, η ζωή είναι ωραία. Και η ζωή είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία αν έχετε καταφέρει να φτιάξετε, τώρα που ακόμα έχει ζεστές μέρες, μια ωραία βεράντα ή έναν πανέμορφο κήπο και να ξεκινάτε τη μέρα σας με ένα ωραίο καφεδάκι στον κήπο σας ή στη βεράντα σας. Θα σας πούμε λοιπόν τώρα ένα tip για να κρατάτε τα φυτά σας σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Η μαγειρική σόδα μπορεί να κάνει πάρα πολύ καλό στα φυτά σας, καθώς επαναφέρει το pH του εδάφους και προστατεύει τα φυτά σας από τα έντομα και τους μύκητες. Πασπαλίστε μικρή ποσότητα μαγειρική σόδα στο χώμα ή ψεκάστε τα φύλλα με μαγειρική σόδα διαλυμένη με νερό. Και σε αναλογία ένα κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα σε ένα λίτρο νερό. Η σόδα ευνοεί την ανάπτυξη των φυτών και σύμφωνα με τους ειδικούς επαναφέρει τη σύνθεση του χώματος. Για ακούστε καλά αυτό τον κύριο Daniel Sivey, Love the Gun, και αμέσως μετά θα ανακαλύψουμε μαζί από πού έχει κλέψει.

πάνω από 15 χρόνια έχει κυκλοφορήσει το κομμάτι Somebody That I Used To Know από Gautier. Και πόσοι το έχουν πάρει και οι Deutsche πρόσφατα, αλλά με αλλαγμένο τίτλο Anxiety. Και εδώ βέβαια ο τίτλος αλλαγμένος, Love's a Gun. Και πάμε στον Γερμανό-Μαροκινό Rehab και την πρόσφατη συνεργασία του Ghost Town. Το τραγούδι μιλά για ένα συνέστημα που πάρα πολλοί νιώθουν στην εποχή μας, και μπορεί κάποιος να νιώθει στη ζωή του άδειος, και να συμβαίνει αυτό κάποιες φορές, αλλά όλα είναι μέσα στο μυαλό μας. Ακόμα και η μοναξιά που μπορεί να νιώσει κανείς, ίσως είναι η αφορμή για να καταλάβουμε πόσο ειλικρινείς πρέπει να είμαστε τελικά με τον εαυτό μας.

Θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με την Becky G και ένα πολύ κεφάτο κομμάτι. Έπα, πώς λέμε όπα, κάτι τέτοιο. Και έτσι ακριβώς θα πάμε σε διάλειμμα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Έχεις γενέθλια.
3: Ναι.
2: Έφερες τούρτα.
3: Χωρίς ζάχαρη.
2: Να τα κατοστήσεις.
3: Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία.
3: Ναι.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
2: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
3: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
1: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ακρόπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ένα υπέροχο τραγούδι που ξεκίνησε τη δεύτερη ώρα μας. Σιένα Σπάιρο, Die on this Hill. Και εδώ η συνεργασία του DJ Snake με τους Stray Kids, In the Dark. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Αλλά και εσείς μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Καλή ακρόαση.

Ένα τραγούδι που χρησιμοποιήθηκε τόσο σε διαφημιστικές καμπάνιες όσο και σε σειρές που υπάρχουν στο Netflix. Only Human από τον Rag & Bone Man, και πάμε πίσω στα 70's. Sky High από τους Jigsaw και τα μέσα της δεκαετίας του 70.

I like it like that, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Dasa, πασίγνωστη στην Αμερική και όχι μόνο, στο χώρο της country, και αν περπατάτε τουλάχιστον 10 λεπτά την ημέρα, έχετε απίστευτα ωφέλη τόσο στην ψυχή όσο και στο σώμα. Ακόμα και 10 λεπτά περπάτημα μπορεί να ζωγονήσει το σώμα, μακροπρόθεσμα βέβαια, μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση και τη χοληστερίνη και να δυναμώσει την καρδιά. Τα ξέρετε όλα αυτά. Παράλληλα, 10 λεπτά καθημερινό περπάτημα είναι αχολητικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλες μας, ειδικά εμάς τις γυναίκες. Το περπάτημα ενισχύει το νοσοποιητικό και προστατεύει τις αρθρώσεις. Όλα αυτά και άλλα πολλά προσφέρει το περπάτημα σε καθημερινή βάση. Έστω 10 λεπτάκια, γρήγορο περπάτημα κάνει θαύματα, αλλά και για εσάς που δεν αντέχετε το γρήγορο περπάτημα, ακόμα και το περπάτημα σε πιο αργούς ρυθμούς είναι σωτήριο για όλους εσάς που κάνετε καθιστική ζωή. Τέιμ Ιμπάλα για τη συνέχεια, Dracula.

Από τα τραγούδια που εμείς αποκαλούμε ραδιοφωνικά, Sophie and the Giants, Loser, και πλησιάζοντας σε break, οι Αμερικανοί Canons και η πρόσφατη επιτυχία τους Starlight. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Heart. 94,2.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Δύο R&B τραγούδια στη σειρά στο ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου μέρους της εκπομπής μας. Η King Seas προηγουμένως, 38 χρονών, ξεκίνησε να τραγουδά από μικρή ηλικία, από τα 7 της χρόνια συγκεκριμένα, με τη γιαγιά της παρέα. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα τα μουσικά αστέρια, είτε με τους γονείς, είτε με γιαγιάδες, με παππούδες, σε εκκλησίες ή στο σπίτι τους σε μαθητικά συγκροτήματα. Κάπως έτσι ξεκίνησαν καριέρα όλοι. Μόλις τώρα οι Sugar Babes, τις θυμάστε. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο. When the rain comes, και αλλάζουμε μουσικό ύφος. Πάμε πίσω στο 1984. Peter Wolf. Από το ντεμπούτο του άλμπουμ, κυκλοφόρησε τότε, Lights Out. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα, θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα.

πολύ καλό κομμάτι από τους Machine Gun Kelly, Miss Sunshine, και πλησιάζοντας το τέλος, ένα πολύ ενδιαφέρον remix ενός αγαπημένου κομματιού από τα τέλη της δεκαετίας του 70, ήταν το original από τον Christopher Cross, με background vocals από τον Michael McDonald. Όλα αυτά τα φωνητικά έχουν εδώ επαναηχογραφηθεί, τόσο του Christopher Cross όσο και του McDonald. Ride Like the Wind. Κάποια στιγμή θα ακούσουμε και το original και θα το θυμηθούμε παρέα. Εδώ προς το παρόν ένα remix που είναι εξίσου ενδιαφέρον, όπως και ένα προηγούμενο remix του Joey Negro. Εδώ όμως το remix λέγεται Party Pupils. Έλενα Γαβρασέα, μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Καλή συνέχεια. Έλενα Γαβρασέα, μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Καλή συνέχεια.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Synth Pop Symphony, Los Angeles, San Francisco.

0: And that's going to wrap it up with an encore presentation of Synthpop Symphony 220 from March of 2024. Hope you enjoyed our little trip back into Synthpop Symphony archives and our little retro show this week. I'm Matt Williams. I'll see you here next week with a brand new Synthpop Symphony with more of the past, present, and future of synth-driven music. Have a great week, everybody.
1: You're signing off Synthpop Symphony. Synthpop Symphony. With DJ Matt Williams.
2: Signing off.
3: Signing off.
4: Σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
5: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί

Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.

0: 2.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

myself on breaking up.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Hard 94,2.